μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM
1: 103,3. Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

Καλέ την έση, τη φούτουνα του νου και του πλάνη.

Μάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στο Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα. Αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το. Είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Άστο να εωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στο μπουγιουρντί. Καταλάβατε τι εννοώ. Αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμία κουβέντα με τον, πώς τον λένε, με τον φοροτεχνικό σας για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, πρωί-πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα λέει, έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλεις και τον καφετζή, θέλεις και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9-8 θα το βάλουν τον καφετζή. Έτσι για το ονόρε, Κώστα, αφού θες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι έξις, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει καλημέρα πρωταθλητή, τι κάνεις. Καλό. Γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα στην πρώτη σερών. Η παροιμία λέει, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδιά, ναι, αλλά ξαναλέω, στον καταραμένο τόπο λέει, μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Ε, τι λες εσύ. Εδώ λέει, στην πρώτη σερών δεν βρέχει. Καλημέρα, Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε φάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μου άρεσε, γιατί, ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις, διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν, πώς το λένε, στη Γερουσία, όχι Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός, είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα και λοιπά και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Ένθερμος, λέει, αντικομμουνιστής ο Ρούμπιο, είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών. Ε, πού να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, κι όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει, ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο, κάποια θέματα εκεί, και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και απάντησε ότι ναι, ενίοτε, λέει, ο πρόεδρος, ακούστε τι είπε τώρα, με αφορμή, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου. Και είπε, λέει, ο αντιπρόεδρος ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είπε επίσημα. Εντάξει τώρα. Καλά. Δεν το έχει. Σιγά τα αυτά. Σιγά. Αυτά είναι για το Θεό Αθήνα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, παιδιά.

0: αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν έως αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο κύριος Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είχαμε και μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Εκεί πήγε, λέει, μια πυραβλάκατος σε ασφαλή απόσταση, λέει. Έστειλε ένα μήνυμα, λέει, στο πλοίο αυτό, το οποίο είναι αλλοδαπό, Ocean Link, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, λέει, ελληνικής δικαιοδοσίας με βάση την Ναύτεξ που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, και του είπε, λέει, τουρκική πυραβλάκατος, λέει, πλοίαρχε, εδώ που είσαι, λέει, θέλεις άδεια από την Τουρκία, την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε, τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλά μας τη χάρη οι Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του Καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια Αστυπάλαια, είναι Δωδεκάνησα, δεν είναι, Δωδεκάνησα, εκεί είναι και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέφτει μέσα Καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου προφανώς, είναι Αμοργός Αστυπάλαια Κος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε. Ενίοτε, θέλω να πω. Κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι, ε. Εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία. Και θέλουν, λέει, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο, εντωμεταξύ, έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ότι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, εκτός από συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα είναι ελληνικά. Υπογραμμίζω ότι η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και αυτό όχι παντού, μιλάμε για το Αιγαίο, ξαναλέω, στη Μαύρη Θάλασσα δεν το έχει υπογράψει, το εφαρμόζει όμως, άσχετο αυτό, τα δικά μας και μερδικά μας. Εμείς ακούω τις απόψεις του στήλου ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και λοιπά. Δεν μου ρώτησα χθες και ήταν λίγο πιο κάπως. Αυτούς που ρώτησα, που ξέρουν τα ζητήματα αυτών των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων και λοιπά, είναι ένα επιχείρημα, λέει, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό επιχείρημα. Αν περάσει, που θα περάσει προφανώς από την τουρκική βουλή, θα ανοίξει ζητήματα τα οποία πάντοτε τα έχει κατά νου η Τουρκία, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. 6 και 29 άργησα λιγάκι, με συγχωρείτε, αλλά άμα με πιάσει πολυλογία δεν σταματάω. Ήρθε το κορίτσι για τους τίτλους των ειδήσεων, η Δέσποινα θα είναι στην παρέα μας το πρωί. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσετε και το τραγούδι που έχετε μέσα στη μουρμούρα. Είστε πρωί-πρωί, δεν ακούμε ένα τραγούδι, αλλά ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα, ε? Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο. Οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει: καλά ρε Ψάλτη μου, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο, η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση. Νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα. Ψυχραιμία, σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεβαίνει τα γράδα πρωί-πρωί. Κάτσε ρε Νικό, κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση, φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζεται 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά λέει το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω το μήνυμά σου, δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό. Ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα. Ας πούμε καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στην Κίτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Χωλιο Μιχάλης εκεί πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, έπρεπε να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρει ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι, γίνεται έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε. Κοιτάξτε, το έχετε ψάξει ειδική να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλά μόνο μας. Λοιπόν, καλημέρα Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη. Εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για. Επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε, καλά βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει πόσο έχει, ένα 200, ένα 300 πόσο έχει και η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, 350 πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια, με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική και βέβαια η Κίνα... Και ορθώς κατά την άποψή μου θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται κλπ. Κλπ. Με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Κλπ. Α, εντωμεταξύ χθες πήρε το μάτι μου, τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό, παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό, το ξενύχτησα λίγο εχθές, είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την, πώς το λένε, τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά, αν πεις σε όλο τον κόσμο οι πολιτικοί κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Τώρα, για να πούμε δύο-τρία ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την... να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ, τρίωρο σήμερα, ξαναλέω έτσι, όχι μόνο σήμερα και αύριο. Τριωράκι, λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα. Και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη-μάχη. Το θετικό είναι παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της, είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Αν πεις τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανε τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό αν το καλοσκεφτεί κανείς ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για εσάς ενίοτε λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα 68.788 είναι οι σακτέιλοι φέτος στις πανελλαδικές. 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα που υπάρχουν. Οκ. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο τρόπος, η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. πρέπει και τα παιδιά να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς. Μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται, λέει, στη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός, λέει, και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμή, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία, τη βιολογική, ήταν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21, λέει, είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, και στην βιολογική μελισσοκομεία. Είχαμε και, το είχαμε κάνει θέμα, και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες, λέει, με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς πέραν λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα? Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει, λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν, λέει, και προϊόντα, ενδεχομένως, λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόδου βλέπω, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Επολίων. Πού είναι αυτό? Στη Λένορμαν. Κάτι έχει συμβεί εκεί, Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 2-10-48-0-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι, καλό είναι το. Εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πως λέει και ο Κολιομιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στη Σχιστού Σκαραμαγκά έχουμε. Όχι πολύ, αλλά έχουμε ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτα παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείων, λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω πάλι λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι, Αρδιτού, τι γίνεται. Καλά είμαστε, παιδιά. Μια χαρά δεν έχω. Ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν εχθές 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή κλπ. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο κλπ. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αν δεν κάνω λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε κι εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μ' αρέσει με αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν, η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα 2 λεπτά, δεν έχω πολλά, άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι, να ξέρετε, ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι, δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια, που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια, που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια. Και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα ραδίκια ανάποδα θα βλέπουμε εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντικσότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Sky 100,3.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάη στην παραγωγή και η Ριρόγια Μιλιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε νωρίτερα στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στις αρχικές του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο Xi Jinping. Το επίκεντρο των συζητήσεων Trump-Xi Jinping είναι ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στο Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη ακυχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, η αύξηση από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ροζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λίγοι ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κύριος Τραμπ, απευθυνόμενος στο Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά μπραντ εφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία των χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Οι διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά τα κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ 17 Απριλίου, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αύξηση τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αναφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα κάνει λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
14: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
15: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
14: Διότι το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού, ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
15: Λέτε γιατί δεν, διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
14: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
13: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δημήρης, ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα, σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και πάνω σπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια, Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, πάω και αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά. Γιατί λέω θα ήταν? Γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία, επαναλαμβάνω, λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών. Κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
13: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ. Χριστίνα, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, σποραδικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση στα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
21: Sky 100,3.

δεν ζητάει πολλά. Ο Αηδός, τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξεις στα βόρεια του νομού. Αυτά με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η ημέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, τον κάλεσα. Ο κύριος Χριστοδούλου ξέρει πολύ καλά τα πράγματα τα οποία τεκταίνονται στην διόρυγα της Κορίνθου. Χθες είχαμε μια κουβέντα με καλεσμένο που έλεγε ότι στα ναυλοσύμφωνα τα οποία υπάρχουν

0: να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της Διόρυγας? Πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, πού να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου μέσω ΕΜΟΥ να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η Διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την κάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει, ναι, αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 23, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021.
0: Το 2021. Άρα είναι 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπρεπε κανονικά να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα, τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη Διόρυγα. Είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η Διόρυγα είχε ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι, μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1η Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο.
0: Σαν είναι οι εργαζόμενοι.
1: Οι εργαζόμενοι.
0: Ναι,
1: οι εργαζόμενοι στο ότι η εταιρεία είχε μπει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς, και όλο αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργάτη ανειδίκευτο, όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις?
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι το όπως το βάζετε πάνω. Συνολικά, πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή η Διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή, φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Μπορώ να
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμαι να ξέρω, υπάρχει και ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
0: ναι,
1: που αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, η Διόρυγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω?
1: Η εταιρεία έχει ένα master plan,
0: ναι,
1: με ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό.

0: για τη χώρα μας.
1: Κάτι
0: που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιώρη, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
1: και ρωτάγανε
0: πότε θα ανοίξει. Βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το λέγαμε και χθες με καλεσμένο και γι' αυτό σας κάλεσα. Διότι το ίδιο μου λέγανε και εμένα, ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως όρο ότι θα περάσουν από το κανάλι.
0: Και
1: υπάρχει ένα θέμα.
0: Πρέπει να φύγουμε από τη λογική, θα πω κάτι χοντρό, από τη λογική του πάμε και όπου βγει. Πρέπει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή και σαν χώρα, αλλά και ιδιαιτέρως σε μνημεία, να το πω, γιατί η Διόρυγα είναι και ένα μνημείο, να δίνουμε περισσότερη σημασία και να σκεφτόμαστε και την τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που μοχθούν.
1: Και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, κύριε Χριστοδούλου, την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενος στην Διόρυγα της Κορίνθου, για να δούμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και πότε θα ανοίξει, επαναλαμβάνω, μείζωνο σημασίας, όχι μόνο για τον τουρισμό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμια στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2 10 55 98 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
8: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει
15: μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι-Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ μου σχολιάζουν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι και ο ειδήμων επί του ζητήματος αυτού. Το βασικό, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι έγκτης, ξέρετε πολύ καλά, αν αυτό σημαίνει κάτι, απογοητευμένος σας διαβάζω. Γιατί παίζετε και εντός έδρας, αν περνάγατε στο Final Four. Τώρα, πριν πάω στον καλεσμένο μου για να πάμε στην υπέροχη Λίμνο, γιατί έχω καιρό να πάω στη Λίμνο και την αγαπάω, να ξέρετε, την όμορφο νησί, να το επιλέξετε για διακοπές, φιλικά σας το λέω. Βλέπω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει εισήγηση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, στην συζήτηση που κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο αντιπροσωπείες. Είπε λοιπόν ο Κινέζος, προσέξτε, πίστευα, λέει, πάντα ότι οι δύο χώρες μας, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, έχουν περισσότερα κοινά συμφέροντα παρά διαφορές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν και οι δύο από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Σι Τζινπινγκ. Για να δούμε. Για να δούμε αν αυτό το... Πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά. Α, δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε. Και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε ακροάτρες και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
1: Καθόλου δεν μας ταλαιπωρείτε, ίσα σε ευχαριστούν πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
0: Δεν είναι ωραίο, μπορώ να πω άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται, οι Βόρειοι έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από τον Νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα, ναι, μικρά και μεγάλα. Για πες
1: το μου. Κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά, ναι, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί μετακινήσεις. Επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων. Άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
1: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, διότι εμείς την αναισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα. Διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις. Με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι, ναι, όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
0: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
1: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές, ναι, που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο, ναι, όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
0: φεύγουν και πάνε ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
1: Ακριβώς. Φεύγουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενεί, θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
0: Προφανώς. Είναι τα αυτονόητα που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολο να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
1: Στρατιωτικοί γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό ορειλά σε όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αμυντική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και από τον κατοίκον και του στρατεύματος.
0: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς. Γιατί και
1: δεν συζητώ ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για εμάς θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, το να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
0: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτήν την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, διότι ξέρετε, οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και οι 6 με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην παραμεθόριο, φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά, και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύ το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κίνητρα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1.500 ευρώ.
1: Ικανοποιητικότατο είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
1: Τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
0: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
1: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο
0: μάλιστα.
1: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή και κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι για τα Γεννητά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη στο Υπουργείο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασίας και προσέλευση.
0: Γιατρέ, πόσος κόσμος μένει μόνιμα στο νησί?
1: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους τον χειμώνα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Δεν είναι το καλοκαίρι και έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
1: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει και την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
0: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
1: Εμείς θα τα πούμε και πάλι. Κύριε Ψάλτη, σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά στο καλοκαίρι και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσει το Υπουργείο και να συνδράμει.
0: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιανόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από την Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης προς τη Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδυπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Όδος προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη σημεία, και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς, βεβαίως. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόμβο των Αμπελοκήπων, και η ανηφόρα της Κατεχάκης.
0: Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο esonego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Διονύση.
16: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
0: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
16: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο, νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ, ναι, και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνει, η σύνταξη λογοχειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λογογύρατος, θα είναι αρκετοί αυτοί, είναι γύρω στις 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν. Οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
0: Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι εμπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 2010. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, τρεις μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
8: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί εγκύκλειος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16, ναι, που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
0: Okay, άρα περιμένει για λίγο ακόμα. Ναι. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ, λέει, με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
8: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
0: Okay. Άλλος φίλος ακροάτης. Είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 1993 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας, οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση, λέει, πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Ρωτάει.
8: Το 62 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και της Γερμανίας.
8: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, θα συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
8: Ακριβώς.
0: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
8: Μέρος αυτού, αναλογία.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη, λέει, από το Δεκέμβριο του 25. Έχω ταμείο, λέει, στο δημόσιο. Έχω πάρει, λέει, επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται? Έλατε.
8: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει δει σύνταξή του, να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη.
8: Φαίνεται περίεργο. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
0: Okay.
8: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πληρωμές.
0: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι αμαία συνταξιούχος και εργάζομαι. Τα ένσημα είναι, λέει, βαρέα και ανθυγινά. Τα ένσημα αυτά, λέει, πώς θα μετρηθούν στη σύνταξη?
8: Όταν θα σταματήσει την εργασία στο τέλος και θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τη συμπλήρωση της σύνταξής του με αυτόν τον χρόνο ή όταν θα πάει 67 να ζητήσει μια ενιαία σύνταξη γύρω του.
0: Η φίλη μας η Κέτη από την Κέρκυρα έχει δώσει ένα ερώτημα και λέει το εξής. Όσοι συνταξιούχοι, λέει, έχουμε εργαστεί πάνω από 30 χρόνια, δικαιούμαστε κάποια προσάυξη στη σύνταξη? Πρέπει να κάνουμε κάποια. Όχι, έτσι. Είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά νομίζω ότι.
8: Όχι, δεν υπάρχει προσάυξη.
0: Ναι, okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Για νέα μητέρα εγκυμονούσα στο δεύτερο παιδί, εργάζεται, λέει, 2 χρόνια ως ενοικιαζόμενη υπάλληλος στα ΕΛΤΑ με διαδοχή συμβάσης μηνιαίας διάρκειας. Δικαιούται άδεια κοίησης, τοκετού, λοχίας, ανατροφής? Και ποια διάρκεια έχουν αυτές οι άδειες?
8: Εφόσον μπαίνουν ένσημα κανονικά, δικαιούται κανονικά το επίδομα κοίησης λοχίας. Δηλαδή την επιδότηση κοίησης λοχίας, η οποία είναι χρόνος άδειας.
0: Ναι, άρα δηλαδή κανονικά. Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι ενοικιαζόμενη υπάλληλος.
8: Ναι, με ορισμένου χρόνου συμβάση.
0: Okay. Αλλά δικαιούται κανονικά εφόσον είναι ασφαλισμένη. Ο Νίκος, πόσο καιρό πριν τη σύνταξη πρέπει να στείλω τα ένσημα για καταμέτρηση?
8: 2 χρόνια πριν.
0: Ναι. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα αυτό?
8: Ναι, είναι ικανό.
0: Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Για κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα χαρτιά μου. Λοιπόν, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει αποχωρήσει, λέει, 31/12 του 24 με θελούσια. Είναι κυρία. Είναι 57 ετών. Έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Είμαι παλιά ασφαλισμένη από τον πρώτο του 90. Αν δεν εργαστώ ξανά, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει 10.300 ημέρες ασφάλισης. Το 57 ετών είναι σήμερα.
8: 57 ετών, άρα έγινε 50 το 19. Αν δεν εργαστεί 61 ετών και 10 μηνών, παίρνει μειωμένη σύνταξη, 67 πλήρη.
0: Okay. Η Γιώτα από το 11 αξιωματικός αστυνομίας. Πριν το 11 ήμουν ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών. Ρώτησα την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι μετά το 2011 πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένα 62. Τους έχω κάνει και εγγράφως ερώτημα, αλλά δεν μου απαντούν. Προσωπικά ξέρω ότι με βάση διάταξη νόμου 3865 του 10, οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 15 χρειάζονται 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τι ισχύει τελικά με βάση τα σημερινά δεδομένα?
8: Ισχύει αυτό που λέει ο Κράτη. 40 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είναι. Στους ένστολους δεν είναι 40 και 62.
0: Ναι, άρα. Μπορεί να πάρει προφανώς, υποψιάζουμε. Σωστά.
8: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε και στη Δώρα. Έχουμε ένα και τελευταίο ερώτημα, είναι γιατί δεν βλέπω άλλο. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και θα συνεχίσει να εργάζεται με ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕ. Θα παρακρατείτε, λέει, κάτι από τη σύνταξή μου και τις φορές θα πληρώνω?
8: Όχι, το 100% της σύνταξης και θα πληρώνει 50% προσαυξημένη την εισφορά στον ΟΑΕ.
0: Οκ.
8: Δηλαδή, αν πληρώνει την κατώτατη κατηγορία, θα πληρώνει 90 ευρώ παραπάνω, από 240-330.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα ερώτημα για να μην το χάσουμε και αυτό. Ασφαλισμένο στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα, είναι 63 ετών. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη?
8: Όχι. Είναι στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα να εξαγοράσει πλασματικά, συμπληρώσει 40 και να φύγει με πλοία.
0: Okay.
8: Και να συνεχίσει μετά στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει και εισφορές. Δεν πληρώνει εισφορές σε αυτήν την περίπτωση.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, και για τη
8: συμμετοχή. Ευχαριστώ. Καλημέρα στους κρατές.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Διονύσης Ορίζος, στο ραντεβού μας τη Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τελειώσαμε, γιατί είπαμε λείπει ο Άρης, ο πρωτοσάλτης, σήμερα και αύριο. Άρα θα κάνουμε παρέα έως τις 9 και αμέσως μετά θα έρθει στην παρέα σας η άλλη υπόθεση, ο κύριος Παύλος μας. Λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι και χαρούμενος σήμερα. Λοιπόν, με τα αθλητικά δρόμενα εννοώ. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να κουβεντιάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλημέρα σας.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι. Η ώρα είναι 8.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στα στενά του Ορμού ζήτησε στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας, ανέφερε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο κ. Ρούμπιο συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές μέρες, προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Λίβανο, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν το Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
14: New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Αγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
16: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κριτικά αρώματα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς σας βρήκαμε. 8 και 10 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως σήμερα και αύριο θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Θα ξεκινάμε το δρομολόγιο μας από τις 6 και θα πηγαίνουμε παρέα μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης κουράζεται. Ολοκληρώθηκε πριν από κάποια ώρα η 2ωρη περίπου συνομιλία που είχαν οι αντιπροσωπείες Αμερικανών και Κινέζων. Και βλέπω ότι, τα έλεγα και νωρίτερα, τι είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Κινέζος πρόεδρος, ο Κινέζος ηγέτης. Η συνάντηση διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και κλεισμένων των θυρών. Ο Λευκός Οίκος προς το παρόν δεν έχει βγάλει, λέει, επίσημη ανακοίνωση, αλλά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας μετέδωσε, λέει, ότι δύο ηγέτες, μάλλον ο Κινέζος είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι αν η Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κινδυνεύουν με συγκρούσεις ακόμη και ακραίες, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό ακολούθησε, λέει, τις δημόσιες εναρκτήριες δηλώσεις στη μεγάλη αίθουσα του λαού, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επένεσε, λέει, τον Σι, ο οποίος ήταν και γεμάτος επένους, λέγοντας ότι είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης και ότι είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου κλπ. Ενώ από τη δική του πλευρά, λέει, ο Κινέζος ηγέτης ήταν, λέει, πιο μαζεμένος στις παρατηρήσεις και στην ομιλία που έκανε στην αρχή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα μπορούσαν να αποφύγουν τις δύσκολες καταστάσεις. Είπε ότι η ιστορία και ο κόσμος ρωτούν αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη, παρακαλώ πάρα πολύ, και να σφυρελατήσουν ένα νέο μοντέλο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του πλανήτη, σύμφωνα με το Associated Press. Λοιπόν, τώρα, λέει, υπάρχει συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων Αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ, στην αρχή, λέει, εντυπωσιασμένος με τα μικρά παιδιά τα οποία ήταν στην υποδοχή του Κινέζου Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο Πρόεδρο. Χάρηκε πάρα πολύ, λέει, για την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η χειραψία που αντάλλαξε ο Κινέζος Πρόεδρος τόσο με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει μια ιδιαιτερότητα το γεγονός ότι το επιτράπει να μπει μέσα παρά την απαγόρευση που υπήρχε στο όνομά του λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει στο παρελθόν ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, και με τον Υπουργό Πολέμου Αμήνης των ΗΠΑ, τον κύριο Χέγκσεθ. Είχε πολύ ενδιαφέρον, λέει, η χειραψία η οποία αντιλάγει μεταξύ τους. Λοιπόν, φτάνει για τα ζητήματα αυτά. Θα τα ακούσετε και αργότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Παύλο Τσίμα, που θα ξεκινήσει την πορεία του σήμερα ραδιοφωνικά στις 9 μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής. Έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή πριν από δύο εβδομάδες. Για την ιστορία της πρόνοιας και τους ηλικιωμένους. Τόσο οι χώροι υποδοχής ηλικιωμένων, θυμίζω ότι είχαμε και κάποια περιστατικά παράνομων χώρων όπου φιλοξενούσαν ηλικιωμένους. Θυμίζω επίσης ότι οι ιδιωτικοί χώροι που υπάρχουν, ιδιωτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν, είναι πεπερασμένες. Δημόσιοι χώροι, δεν θα λέγα κρατικοί, αλλά δημόσιοι χώροι είναι λίγοι. Συνδράμει και η Εκκλησία σε κάποιες περιπτώσεις από αυτήν. Η αύξηση της ζήτησης στην φροντίδα είναι υπαρκτή. Η χώρα γερνάει επίσης. Και επίσης έχουν αλλάξει και τα πράγματα και οι σχέσεις όσον αφορά στις οικογένειες, όσον αφορά τους ηλικιωμένους. Κυρίως στα αστικά κέντρα. Για το ζήτημα, λοιπόν, αυτό κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά και το δίκτυο των μονάδων ηλικιωμένων, φροντίδας ηλικιωμένων, τους ελέγχους που γίνονται, το προσωπικό, αν υπάρχει, τι γίνεται με το προσωπικό, και να δούμε και λίγο την πορεία όλης αυτής της ιστορίας, ξαναλέω, για μια χώρα που δυστυχώς γερνάει. Κοντά μας ο κύριος Τέλειος Προσαλίκας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Καλημέρα, κύριε Προσαλίκα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τα έχουμε ξαναπεί, βέβαια, στο παρελθόν, αλλά θα τα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά για να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καταρχήν, νομίζω ότι το βασικό και μεγάλο ζήτημα είναι ότι η χώρα γερνάει. Αυτό δημιουργεί ανάγκες που δεν ξέρω αν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Για να δούμε λίγο αυτή την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αριθμητικά δηλαδή, πού είναι, πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται με τους ελέγχους, τι γίνεται με το προσωπικό. Έχετε, βρίσκετε προσωπικό για τις ανάγκες του δικτύου σας?
1: Στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένες περίπου 350 δομές.
0: Ναι.
1: Στο σύνολό τους είναι ιδιωτικές, ναι. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές.
0: Ναι.
1: Και χωρίζονται οι μισές, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κυρίως της Εκκλησίας της Ελλάδας. Μάλιστα. Και άλλες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια χοντρική σκιαγράφηση και από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας το 50% είναι ανεπτυγμένες συμπεριφερειατικής.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι και ο πολύς ο κόσμος υποψιάζει.
1: Κυρίως είναι και μεγάλων αστικών κέντρων παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα νησιά και στα χωριά υπάρχουν συνθήκες από κληροδοτήματα, μικρές ανάγκες και η κοινωνική επαφή είναι άλλη και μπορούν και...
0: Καλύπτονται οι ανάγκες.
1: Καλύπτονται οι ανάγκες. Το πρόβλημα είναι οι μεγαλοπόλεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα αυτών των δομών. Και η βιωσιμότητα αυτών των δομών έχει δύο πόδια. Το ένα είναι να βγαίνουν οι λογαριασμοί και το άλλο είναι αυτό που είπατε. Το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου, όχι εδώ και παγκοσμίως, είναι το θέμα του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι απόφοιτοι των νοσηλευτικών σχολών δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες των δομών υγείας της χώρας. Πολύ περισσότερο δε τις προνοιακές δομές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Άρα,
1: είναι σπάνιο είδος.
0: Πώς καλύπτεται τώρα πώς καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού? Πώς βρίσκεται άκρη γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Το ένα είναι μια ανοχή από την πολιτεία όταν κάνει ελέγχους να κοιτάει την ποσότητα και να μην κοιτάει όλα τα πτυχία όπως περιγράφονται. Δηλαδή στην ουσία ζητάει απόφυτο νοσηλευτική σχολή ακόμη και στη βραδινή βάρδια. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν. Εάν δε η κυβέρνηση υλοποιήσει τις προαγγελίες της, θα κάνει 5.000 προσλήψεις νοσηλευτών και εκείνη την ώρα πανηγυρίσουμε και πούμε να η κυβέρνηση που προσλαμβάνει 5.000 νοσηλευτές, δεν λέμε την υπόλοιπη πρόταση. Από πού θα τους πάρει αυτούς, αφού δεν υπάρχει ανεργία? Από κάπου θα φύγουν, από προνοιακές δομές κυρίως. Δηλαδή το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά ρεαλιστικά.
0: Αλλά τι να κάνει να μην τους προσλάβει? Θα θέλω να πω.
1: Όχι, κοιτάτε, δείτε. Όχι,
0: να το πω και διαφορετικά. Μου επιτρέπετε να βάλω μια παράμετρο. Υποψιάζουμε ότι ένας από τους λόγους ενδεχομένως πέρα από το αντικείμενο μπορεί να είναι πιο δύσκολο ή πιο ιδιόρυθμο, αλλά αυτό το κουβεντιάζουμε όσον αφορά τις μονάδες ηλικιωμένων, είναι το οικονομικά δεδομένα. Αν τα οικονομικά δεδομένα είναι καλύτερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέω εγώ τώρα, θα πάνε εκεί.
1: Όχι,
0: λέω.
1: Είναι το αντίθετο. Είναι το αντίθετο.
0: Ωραία,
1: είναι το αντίθετο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια παράδοση εδώ στην Ελλάδα, υπήρχε τουλάχιστον, ότι εξασφαλίζεται ο άλλος περισσότερο δουλεύοντας στο δημόσιο, δηλαδή με στα ίδια λεφτά προτιμά το δημόσιο. Χάνεσαι σε μια μεγαλύτερη κατάσταση, είναι πολύ πιο βαριά η δουλειά καμιά φορά στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το δημόσιο δεν το προτιμούν λόγω του ότι έχει περιορισμό οικονομικό, ενώ ένας ιδιώτης μπορεί να ανέβει και 50 και 100 και 200 ευρώ, το δημόσιο έχει οροφή τις διατάξεις και τις γενικότερες
0: όρια
1: κανόνες.
0: Τα οποία υπάρχουν.
1: Ασφαλώς, ναι, ο Εθνικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας πρέπει να είναι έτσι, βγαίνουν κανόνες οι οποίες περιορίζουν περισσότερο το δημόσιο. Ένα ιδιώτης, δηλαδή.
0: Κατάλαβα, ναι, αν θέλει να καλύψει και τις ανάγκες και να είναι εντάξει και με τις υποχρεώσεις του κλπ.
1: Εάν βρει τρόπο να δώσει παραπάνω λεφτά, θα τους πάρει όλους.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Με τους ελέγχους τι γίνεται? Το λέω αυτό όχι επί προσωπικού που λένε, γιατί επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, μου έχετε πει ότι προφανώς εσείς θέλετε τους ελέγχους, ενώ οι νόμιμοι του δικτύου που υπάρχουν, που μου είπατε νωρίτερα τα νούμερα, αλλά με αφορμή τα γεγονότα που είδαμε σε κάποιες περιοχές και στην Αττική και στην περιφέρεια με παράνομους.
1: Βεβαίως. Κοιτάτε, δείτε, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Σε σημείο που για να τους αποφύγουν τους ελέγχους, γίνονται όλες αυτές οι λοβιτούρες. Δηλαδή, είτε το ανοίγει σαν ξενοδοχείο ηλικιωμένων τάχα, οπότε δεν έχεις όλους αυτούς τους ελέγχους, είτε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν άδεια δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, δεν έχουν κανέναν έλεγχο.
0: Ναι.
1: Τα παράνομα στηρίζονται λοιπόν σε ένα αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος προσφέρουν τιμές πάρα πολύ χαμηλές, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φορεία και κυρίως δεν έχουν τους ελέγχους, τους ποιοτικούς. Και ελέγχους οι οποίοι ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να μιλάμε ότι μπορούμε να ανεχθούμε παράνομη λειτουργία έτσι.

0: αναμονές στα μη κερδοσκοπικά. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν πληρώνεις τίποτα. Πληρώνεις μια σύνταξη, πληρώνει και 1.000 ευρώ το κράτος. Και αποτέλεσμα είναι ότι εκεί υπάρχει πράγματι αναμονές.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: στα υπόλοιπα.
0: Στα υπόλοιπα, κοιτάτε, δείτε, υπάρχει μια εποχιακή ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα υπάρχουν κλίνες παντού.
1: Α, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι λόγω των συνθηκών που κάποιοι λόγω, έχουν διακοπές βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Είναι διακοπές κάποιας αλλοδαπής κοπέλας που κρατάει τον παππού και τη γιαγιά και γυρίζει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν μια εποχικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι πράγματι χρειάζεται δομές η χώρα, κλίνες μάλλον, περισσότερες από τις 20.000 κλίνες που είναι ανεπτυγμένες τώρα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Ολλανδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και έχει 300.000 κλίνες και εμείς έχουμε 20.
1: Ναι, βέβαια, εμείς ξαναλέω, είμαστε διαφορετικά, όχι ότι απλώς...
0: Κοινωνικές συνθήκες είναι, αλλά
1: πηγαίνουμε προς τα εκεί όμως από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, αλλά ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε τον κόσμο όταν μεγαλώνει σε κλειστή δομή.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να κάνουμε όμως, το 6% του συνόλου των ηλικιωμένων θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μιας κλειστής δομής λόγω των συνθηκών αναπηρίας που υπάρχουν. Είτε... Ναι.
1: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και ανοιχτές δομές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί
0: ανοιχτές δομές λέμε τα καπίευη παραδείγματα. Τα ημερήσιας φροντίδας. Κλειστές δομές λέμε όταν κοιμάται κάποιος. Υπάρχουν τριών επιπέδων δομές. Υπάρχει η υποστηριζόμενη διαβίωση, υπάρχει μετά τα care homes που είναι άτομα αυτοεξυπηρετούμενα και τα nursing homes, τα οποία είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκη υψηλότερης νοσηλευτικής φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εδώ στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δομές είναι περισσότερο προς το επάνω κομμάτι, αυτό που πλησιάζει δηλαδή το αναρωτήριο και το νοσοκομείο, δηλαδή μετά το εξιτήριο του νοσοκομείου,
1: ναι,
0: που πηγαίνει ο ασθενής, ο οποίος δεν είναι σε θέση να πάει σπίτι, αλλά και είναι, δεν είναι σωστό να κρατάει ακριβές νοσοκομεία και κλίνες. Το σωστό είναι λοιπόν να υπάρχουν δομές. Αυτό τον χώρο επίσης τον καλύπτουν οι δομές οι δικές μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, στην προοπτική αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος ο οποίος από μόνος, όχι λόγω της οικογένειας, ο οποίος μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, ξαναλέω, χωρίς να έχει προβλήματα σημαντικά, να επιλέγει να πηγαίνει σε έναν.
0: Βεβαιότατα. Δύο περιστατικά είναι. Το ένα είναι μοναχικά άτομα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται,
1: ναι,
0: λόγω του προβλήματος, ο κόσμος δεν κάνει παιδιά, δεν παντρεύεται, δεν κάνει. Τα μοναχικά άτομα, λέει, θα αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια. Και άτομα τα οποία έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας λόγω προβλημάτων υγείας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο γκρουπ τα οποία εισάγονται σε κλειστές δομές, τα οποία αντιμετωπίζουν καλύτερες συνθήκες από ότι να ήταν μόνοι τους στο σπίτι ή και με υπηρετικό προσωπικό και με νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μια οργανωμένη κλειστή δομή παρέχει προγράμματα αποκατάστασης, παρέχει δημιουργική απασχόληση, οι νοσηλευτές αλλάζουν κάθε 8 ώρες και κυρίως κοινωνικοποιείται, δηλαδή βρίσκει και άλλους. Από το να είναι κλειστό στο σπίτι και να μην χτυπάει το τηλέφωνο, σαφώς είναι καλύτερη αυτή η επιλογή παγκοσμίως, όχι εδώ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτές οι παροχές κοστίζουν. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Χρειάζεται οπωσδήποτε επιδοματική πολιτική από την κυβέρνηση, κάποια βάουτσερ να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Άρα εκτιμάτε και λέτε ότι αν υπάρχουν βάουτσερ, όχι μόνο σε αυτά που είπατε νωρίτερα, σε κάποιες δομές, ας πούμε, δημόσιες, με την έννοια ότι είναι μη κερδοσκοπικές, ότι θα μπορούσαν με βάουτσερ και στις υπόλοιπες να συνδράμουν.
0: Αντί να λες ότι θα πάει σε μη κερδοσκοπική δομή, να πεις ότι θα δώσω βάουτσερ σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και ας το κάνουν το βάουτσερ ό,τι θέλουν, είτε να μπουν σε
1: κλειστή.
0: Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τον θυμάσαι, κύριε Προσαλίκα, από την αθλητική του εμφάνιση. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς. Ο ίδιος είναι. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα και με πολλές παραμέτρους θέμα. Και αλλάζει πολύ γρήγορα και πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τίποτο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε?
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον ανωδικό αξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, αλλά και στην άνοδο της Λοφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πτώσης καλωδίου τρόλεϊ στο κόμβο των Αμπελοκήπων. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, του Φαλερικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ. Στην διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα στο Πεκίνο, σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίαζε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από εκείνη την περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 8 και 32. Συνέφιασε. Ξεκίνησε αλλιώς ο καιρός και αλλιώς το γύρισε με την πρώτη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Είμαστε εκτάκτως παρέα σήμερα εδώ, στο Sky 100,3. Λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε και σήμερα και αύριο, αλλά θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 και μετά έχει ο κύριος Παύλο Τσίμας 9 με 11. Λοιπόν, πάμε αμέσως στα της κίνησης. Ο κύριος Κολιομιχάλης μας περιμένει για να μας ενημερώσει. Έλα, Δημήτρη.
15: Ναι, μεν Γιώργο μου, αποκαταστάθηκε η κίνηση στον κόμβο των αμπελοκήπων που είχε πέσει ένα καλώδιο του τρόλεϊ και τα λοιπά. Είχε κλείσει ο δρόμος και τα λοιπά. Αλλά έχουν παραμείνει τα απότοκα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας πλέον ανάμεσα στην Πανόρμου και τη Φιλοθέη είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Και τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και το δεύτερο μισό της ανόδου της Αλεξάνδρας. Άνοδος Αλεξάνδρας, το δεύτερο μισό της, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά είναι ακίνητα λόγω του τρόλεϊ, κατά κανόνα. Η άνοδος Συγκρού επίσης έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι τον Πειραιά είναι σχεδόν ακινητοποιημένο. Και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κύμης τουλάχιστον και τα δύο ρεύματα της Κηφισούς. Ευχαριστώ.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον κύριο Προσαλίκα. Ανοίγει μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου και θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς και οι επόμενες γενιές όσο γερνάει τούτη εδώ η κοινωνία. Αλλά θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν δεν θέλω να περιμένει γιατί είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια μικρά και μεγάλα και ωραία να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
26: Καλή σας μέρα, μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε.
11: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξεκινήσουμε με το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Γιατί θα μου πείτε, Υπουργέ μου, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρασε λίγο στα ψηλά. Δεν πρέπει να περνάει στα ψηλά, κατά ταπεινή μου άποψη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε εκεί, πρωί-πρωί είχαμε μηνύματα και νομίζω ότι θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Γιατί νομίζω ότι ξεκινάει σήμερα δύο πας. Τα Κύθυρα και το Χίος Πας. Και μάλιστα μου λέγανε ότι ήταν να ξεκινήσουν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, μπήκαν να κάνουν κάτι αιτήματα. Τι, για βοηθήστε μας λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
26: Τα Κύθυρα θα τα βρούμε. Ξεκινάνε σήμερα.
11: Σίγουρα θα τα βρούμε. Και είναι ωραία τα Κύθυρα.
26: Και τα Κύθυρα και την Χίο είναι ένα κομμάτι του πλαισίου στήριξης περιοχών που έχουν πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Ναι. Από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 18 λοιπόν, δύο πάσεις, τα οποία είναι περίπου 6.600 στο σύνολο,
11: ναι,
26: με σκοπό να χρηματοδοτήσουμε μέσω ψηφιακών καρτών 300 ευρώ για διακοπές στην Χίο, 250 για τα Κύθυρα. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, η αλήθεια είναι πως δεν δοκίμασα νωρίτερα να δω, αλλά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ούτως ή άλλως.
11: Okay.
26: Είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν, είναι πολλά αυτά τα πάσα που έχουν βγει και στο παρελθόν. Για
11: κύριε Υπουργέ, υπάρχουν προφανώς, υποψιάζομαι, κάποιες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος για να πάρει το πάσα. Έτσι δεν είναι, δεν θα προλάβει όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Υπάρχουν κάποια.
26: Θα γίνει κλήρωση, δεν είναι όμως πολύ αυστηρά τα θα είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια, δηλαδή δεν πρέπει να είσαι δικαιούχος προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.
11: Μάλιστα.
26: Έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να αποφεληθούν. Κατά τα άλλα, ο καθένας μπορεί να κάνει την αίτησή του και αν προφανώς, γιατί θα είναι οι αιτήσεις περισσότερες από τις 6.600,
11: σίγουρα.
26: Θα γίνει κλήρωση.
11: Μάλιστα. Να σας πω, άκουσα ότι αλλάζουν και κάποια δεδομένα στο περίφημο gov.gr όσον αφορά το ποινικό μητρό, που ήταν μια μουρμούρα κλασική. Τι αλλάζει, γίνεται πιο γρήγορη η έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου, σωστά?
26: Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή, η οποία έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα. Μέχρι σήμερα, να θυμίσω, και το ζήσαμε νομίζω όλοι, ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση ποινικού μητρώου την ίδια ώρα.
11: Ναι.
26: Ακόμα και αν ήταν μηδενικό το ποινικό μητρώο, απαιτούταν μέρες. Μέρες, εβδομάδες. Κάτι το οποίο πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε. Από την Δευτέρα, πλέον για περίπου το 50% των Ελλήνων, και θα εξηγήσω γιατί για το 50%, το ποινικό μητρώο βγαίνει την ίδια στιγμή, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε 2, 3, 4, 5 λεπτά.
11: Μάλιστα.
26: Για ποιο λόγο περίπου για το 50, επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που πατάει σε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ελέγχει τις αποφάσεις. Έτσι, αν έχετε ένα πολύ κοινό όνομα και επίθετο, εγώ έχω ένα τέτοιο, πιθανώς να πάρει μέχρι και μία μέρα. Όμως για περίπου το 50% πλέον των Ελλήνων μπορούμε να πάρουμε ποινικό μητρό την ίδια στιγμή, κατά το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι εκείνη την ώρα την βεβαίωση ποινικού μητρώου. Και ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με σκοπό να ανεβεί το ποσοστό επιτυχίας, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να εκδίδουμε ποινικά μητρώου.
11: Μεγαλύτερο ποσοστό να μπορεί να το εκδίδει την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή σχεδόν, ε?
26: Εμένα, για το δικό μου, στις δοκιμές που κάναμε, χρειάστηκαν περίπου μία μέρα. Στο παρελθόν χρειαζόντουσαν μία και δύο εβδομάδες. Πολύ μεγάλη αλλαγή σε κοινή προσπάθεια που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για μια πιο γρήγορη και πιο ψηφιακή δικαιοσύνη.
11: Αυτό το ψηφιακό μου αρέσει πολύ, να σας πω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, με τις άποψεις ότι μας έχει βοηθήσει και έχουμε γλιτώσει πάρα πολλές ουρές. Τι ενίσχυση περαιτέρω θα έχουμε, δηλαδή, ποιος είναι ο προγραμματισμός για το περίφημο gov.gr, το οποίο ήρθε και βοήθησε αρκετά τον κόσμο? Τι έχετε στα σχέδια και στα πλάνα σας?
26: Καταρχάς, τον Ιούνιο κλείνουμε 6 χρόνια gov.gr και κάνουμε μια παρουσίαση τις επόμενες μέρες. Το πιο σημαντικό από αυτά που θα δείτε είναι πλέον ένα πολύ πιο προσωποποιημένο gov.gr. Δηλαδή, σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις που κάναμε αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν την ίδια στιγμή, όχι μόνο στον gov για απλά πράγματα, υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, χωρίς να έχουμε γνωσιμότητα, χωρίς να ξέρουμε πού βρίσκεται το αίτημά μας, αν έχει κάποια ζητήματα η αίτησή μας ή όχι. Πλέον θα δείτε ένα gov.gr το οποίο έχει μια ενότητα αφιερωμένη στον καθένα μας, δηλαδή μπορούμε πλέον να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, θα μπορούμε να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, πού βρίσκονται, αν οι αιτήσεις μας είχαν κάποια προβλήματα ή όχι.
11: Μάλιστα.
26: Άρα ένα gov πολύ πιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των πολιτών.
11: Ωραία, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μας βοήθησε και γλιτώσαμε χιλιάδες ώρες αναμονής και ουρές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα,
26: να δούμε και να θυμηθούμε πώς ήταν η υγεία και η δικαιοσύνη τα προηγούμενα χρόνια, πόσες αλλαγές έχουν γίνει, τα εκατομμύρια των πράξεων που πλέον γίνονται. Για παράδειγμα, κάθε μήνα γίνονται περίπου 10 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
11: Το θεωρούμε πλέον δεδομένο, Υπουργέ. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι πολύ σημαντικό.
26: Το τελευταίο μήνα μόνο κλειστήκαν περίπου 300.000 ραντεβού με γιατρό. Είναι αυτά τα οποία και ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσιάζει, ότι όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν διαδικασίες που θα απαιτούν να στηθούμε σε μία σειρά ή να περιμένουμε σε μία τηλεφωνική γραμμή, και πλέον γίνονται μέσα του gov.gr την ίδια στιγμή.
11: Τώρα, πάμε λίγο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και η χώρα μας μπήκε σε αυτή την οικογένεια χωρών, δηλαδή, που έχουν μικροδορυφόρους. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, γιατί θέλουμε, γιατί χρειάζονται οι μικροδορυφόροι, πού μας βοηθούν, και ως χώρα θέλω να πω βασικά, και αν θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση αυτού του προγράμματος?
26: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει τη δική της αυτονομία στο διάστημα. Στο διάστημα πλέον μπορούμε να πάρουμε λύσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Θα μιλήσω για τα πιο βασικά και ίσως επίκαιρα πλέον, όπως για θέματα πολιτικής προστασίας και πρόβλεψης, αλλά και έγκαιρης διάγνωσης πυρκαγιών. Πλέον μέσω των δικών μας 4 νέων θερμικών δορυφόρων μπορούμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της χώρας, να έχουμε εικόνα για πυρκαγιές οι οποίες ξεσπάνε, πληροφορία η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μάλιστα. Αλλά όχι μόνο για αυτό, για καλύτερες προβλέψεις του καιρού, έχοντας πλέον δυνατότητα να έχουμε δεδομένα από το διάστημα αλλά και από επίγειους σταθμούς πάρα πολύ άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα προγνώσεις, να προλάβουμε φυσικές καταστροφές ή να έχουμε πολλές εφαρμογές για θέματα που μας έχουν πονέσει στο παρελθόν, όπως ας πούμε οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή.
11: Να διασταυρώνουμε. Χώρα,
26: να διασταυρώνουμε και να γυρίσουμε και τον χρόνο πίσω για να δούμε στην τάδε φυσική καταστροφή τελικά τι προβλήματα είχαμε, με ποιες ζημιές είχαν γίνει. Όλα αυτά χάρη σε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στους 17 ήδη δικούς μας εθνικούς μικροδορυφόρους.
11: Ναι, να σας πω και νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν φτιαχτεί από ελληνικά χέρια, σωστά.
26: Το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που σημειώνεται, ότι δεν είναι απλά ότι πήγαμε και αγοράσαμε από το ράφι εντός εισαγωγικών δορυφόρους. Ήταν υποχρέωση των εταιριών να έρθουν και να στήσουν γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα. Και ήδη κάποιες από αυτές τις εταιρείες, επειδή βρήκαν προσωπικό, βρήκαν Έλληνες μηχανικούς, σκέφτονται να επεκτείνουν πλέον τις εγκαταστάσεις του και άρα εκτός από τα εξαρτήματα πλέον να μοντάρουν, να κατασκευάζουν δορυφόρους εδώ στην Ελλάδα.
11: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ελληνικά μυαλά, και νομίζω ότι κάποια από, από αυτά τα μυαλά είναι και στην αιχμή αυτό που λέμε της νέας τεχνολογίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για θέσεις εργασίας να επιστρέψει ο κόσμος στην πατρίδα. Είναι νομίζω και αυτό μέσα στο παιχνίδι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα επεκταθεί η λογική αυτού του προγράμματος και σε άλλα πράγματα στο διάστημα, κύριε Υπουργέ?
26: Έχετε στο μυαλό σας? Έχουμε ακόμα 7 δορυφόρους οι οποίοι έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Είναι οπτικοί δορυφόροι, πολύ χρήσιμοι και αυτοί για δράσεις σαν και αυτές που σας είπα. Δηλαδή για να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε όταν την θέλουμε και για κομμάτια προστασίας των δάσεων και για την ποιότητα των νερών στη στεριά και θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια μιας καινούργιας σύγκλινης Ελλάδας που πλέον έχει τη δική της παρουσία και στο διάστημα.
11: Και για να κλείσουμε, open data μου λένε κάποιοι ακροατές, κάποιοι ενημερωμένοι είναι. Τι open data, τι στοιχεία, τι ιδέα δεδομένα θα παρουσιαστούν, θα γίνουν κάτι σήμερα, θα υπάρξει κάτι σήμερα?
26: Σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζουμε πλέον επίσης την επόμενη μέρα στην ανοιχτότητα δεδομένων. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαφάνεια. Ναι. Είναι διαφάνεια, είναι η δυνατότητα ανάπτυξης πλέον νέων εφαρμογών, η τέχνη νοημοσύνη δεδομένα θέλει. Μιλάμε για ανώνυμα πάντα δεδομένα. Ναι, έτσι, ναι. Πάει το μυαλό κανένας, θα ανοίξουμε προσωπικά δεδομένα κανένας. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι παρουσιάζουμε τη νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι σήμερα είχαμε μόλις 85 ομάδες δεδομένων ανοιχτές, τίποτα. Από σήμερα λοιπόν κοντά στις 10.000 ομάδες δεδομένων έρχονται να ανοίξουν προκειμένου να δώσουν ενίσχυση στην έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη εφαρμογών. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή για τα δρομολόγια, μια εφαρμογή για καιρικά φαινόμενα σε σχέση με αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν διαθέσιμα σε μια πολύ σύγχρονη πύλη. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά και στο κομμάτι αυτό.
11: Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
26: Να είστε καλά, καλή σας
11: ευχαριστώ,
26: μέρα.
11: Ευχαριστώ Υπουργέ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Με αφορμή τώρα η κουβέντα που θέλω να κάνω ήταν μικροδορυφόρη, να σας πω την αλήθεια. Ακούσατε ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα χρειαζόμασταν. Ήταν λάθος ότι είχαμε μείνει τόσο καιρό πίσω. Αλλά πότε δεν είναι αργά. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω και κάτι που θέλω να σας πω και έχει ενδιαφέρον και για μένα. Το όλοι μαζί μπορούμε, το έχετε στο μυαλό σας και το έχουμε στο μυαλό μας, με τους καθαρισμούς ή, για να το πω σωστότερα, με τις αναδασώσεις. Αλλά και με τους αγώνες δρόμου και με τη συναυλία που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη κλπ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν πάει τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι που για μένα επιμένω να λέω, επειδή έχουμε πάρα πολλές ακτές, πηγαίνει και στο κομμάτι των υποβρύχιων καθαρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι υποβρύχιοι καθαρισμοί θα ξεκινήσουν 14 Μαΐου από το λιμάνι του Λαβρίου. Σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια θα πάει 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στην Αίγινα, 7 Ιουνίου στη Χίο, 13 Ιουνίου στη Ρόδο, 23 Ιουνίου στη Σάμο. Και από ό,τι μαθαίνω, όλη αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Στόχος είναι η απομάκρυνση όλων εκείνων των ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας, αλλά μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θέλει και λίγο μια μέριμνα από όλους μας. Δεν πετάμε ό,τι βρούμε στη θάλασσα. Έτσι, προσπάθειες γίνονται όπως αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με τη συνδρομή ομάδων διτών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή και από όλους μας. Βέβαια, κάποιοι το κάνουν και επίτηδες, ξέρετε τώρα. Αλλά η θάλασσα, η έρμη, τι έχει, τι φταίει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς υπάρχουν και αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
27: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
28: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
29: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
30: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
31: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
33: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 9. Εκτάκτους κάνουμε σήμερα πάλι παρέα. Το λέω γιατί μερικοί μπαίνετε και βγαίνετε και δεν ακούτε τη συνηθισμένη φωνή του Άρη Πρωτοσάλτη, ο οποίος λείπει αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για μια δήλωση που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος για την Ταϊβάν και χρησιμοποίησε τον όρο «η παγίδα του Θουκυδίδη». Έψανα λοιπόν λίγο να δω τι είναι αυτή η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και λέει στη διεθνή πολιτική χρησιμοποιείται λέει για να περιγράψει ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ χωρών, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η θεωρία λέει βασίζεται σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Ωραία, τι διαγωνίσματα έχω γράψει για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τώρα το σκέφτομαι. Η άνοδος λέει της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε λέει στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ήρθε λέει ένας Αμερικανός καθηγητής, ο Γκράχαμ Άλισον, ο οποίος καθιέρωσε λέει τον όρο αυτόν χρησιμοποιώντας τη σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης για να πει ότι όταν λέει μια ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, όχι ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, Κίνα δηλαδή, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία γνωστής μεγάλης δύναμης, δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιθανότητες λέει σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών αυξάνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε ένα βιβλίο του, ο συγκεκριμένος καθηγητής υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε αυτήν την αντιπαράθεση, σε αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα έχουμε σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Και υποψιάζουμε ότι τις επόμενες μέρες και στα Κυριακάτικα φύλλα θα δούμε μεγάλες αναλύσεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που επαναλαμβάνω μας βάζει από την τρύπα στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του Θουκυδίδη, την παγίδα του Θουκυδίδη. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, καταρχήν έχω μια είδηση η οποία, να σας πω την αλήθεια, με εκνεύρισε. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν ξέρω να μάθετε τα νέα. Στη Νέα Σμύρνη, λέει, και ο Δήμος αποφάσισε να κάνει μια συμφωνία, μια συνεργασία και να βάλει, λέει, κοινόχρηστα ποδήλατα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα οδικό σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση, λέει, από δημότες και επισκέπτες μέσα στα όρια της πόλης. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και δεν χρειάστηκαν να περάσουν πολλές μέρες και έβγαλε ανακοίνωση ήδη μας και λέει τα αποσύρω τα ποδήλατα διότι τα έχουν βανδαλίσει. Υπάρχει, λέει, κύμα βανδαλισμού και κλοπής των ποδηλάτων. Πέστε μου εσείς, να σας πω εγώ τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτή την ιστορία. Μάλιστα έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος και λέει περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το γεγονός υποχρεώνει το Δήμο της Νέας Σμύρνης να τα αποσύρει προκειμένου προσωρινά βέβαια να πραγματοποιηθούν εκείνες οι ενισχύσεις για αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Ντροπή, μόνο αυτό θέλω να πω, τίποτα παραπάνω. Ντροπή με όλη τη σημασία της λέξης. Και έγινε πρόσφατα μια ημερίδα για τη γεωργία και το νερό. Και επειδή νομίζετε ότι νερό έχουμε, δεν έχουμε. Ακούστε λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Δέρκας, δόκτορ, είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε λοιπόν μια ομιλία και είπε τα εξής συγκλονιστικά, κατά την άποψή μου. Η ελληνική γεωργία καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν επισήμως περίπου σε 12 λίμνες πλαστήρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια νέα βιώσιμη και ορθολογική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού. Ο καθηγητής παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των αρδευτικών υποδομών. Η εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών γεωτρήσεων οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την υφαλμύρωση και την νητρορύπανση που επηρεάζουν πολλοί περιοχές γεωργικές. Άρα χρειάζεται σοβαρότητα, πρόγραμμα, αν θέλουμε να έχουμε νερό και για τη γεωργία που καταναλώνει και τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Αυτά ήθελα να σας πω για την δική μας σημερινή πρωινή επικοινωνία. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Την καλημέρα μου.

0: Μηχανικέ,
1: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
17: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
20: Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμιράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο κ. Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της ελληνικής και της λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφορός εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά την διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο της πόλης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
22: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
23: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην παραλιακή με μέτωπο προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού προς και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα, όλη αυτή η απόσταση είναι σχεδόν ακινητοποιημένη. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής, από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας, δεν είναι λίγα τα προβλήματα. Ίδια εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, με μεγάλες καθυστερήσεις και μεγάλο επηρεασμό βεβαίως της περιφερειακής Ημιτού προς την Αττική Οδό. Ίδια εικόνα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ακόμα πιο δύσκολα από τη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς μόνον είναι στα επίπεδα που περιμένετε να τον βρείτε, φίλες και φίλοι. Μεγάλη καθυστέρηση ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στους Αμπελοκήπους και τη Φιλοθέη.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.
24: Καλημέρα. Έχω δύο προειδοποιήσεις να σας κάνω στην αρχή. Πρώτον, ο Άρης δεν είναι εδώ. Ο Άρης δηλαδή θα λείψει σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί σας και χορταστικός. Διότι θα λείπω εγώ τη Δευτέρα, οπότε θα κάνει ο Άρης τρίωρο. Η δεύτερη προειδοποίηση είναι ότι αρκετοί συμπολίτες σήμερα δεν ξυπνήσαμε καλά. Οπότε έχουμε μια ανάγκη να εξορκίσουμε το κακό. Κάπως έτσι.

δεν είχε ήδη φανεί, όχι πως δεν θα έπρεπε να το περιμένει κανείς, όχι πως δεν ήταν δίκαιο με στις συγκεκριμένες συνθήκες και με τις συγκεκριμένες, με τη συγκεκριμένη μορφή του αγώνα, αλλά πως και να το κάνεις, ή τα πονάει και πονάει διπλά όταν έχεις οργανώσει μια ολόκληρη γιορτή, έχεις καλέσει κόσμο σπίτι, ο κόσμος σου είπε ότι θα έρθει και τελικά θα λείψεις εσύ. Καλημέρα λοιπόν, θα είμαστε μαζί για δύο ώρες από τις 9 ως τις 11, Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννίρης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτης, όχι, η Αργύρο Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174, εννοείται, μηνύματα στέλνετε εκεί στο πες την άποψή σας, πες την άποψή σου, Sky Radio, τι λες ελευθέρως και δωρεάν, και εγώ τη διαβάζω, η Δήμητρα Σταματίου τα διευθύνει όλα αυτά από την κονσόλα του ήχου. Ο μήνας έχει 14, είναι 5η 14 Μαΐου και επειδή ξυπνήσαμε άσχημα, είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο ξορκίζοντας το κακό, δηλαδή δεν τέλειωσε ο κόσμος με μια ήττα, έστω και αν την ήττα πάντα. Την παίρνεις λίγο βαριά, ιδίως αν είναι σημαντικός ο αγώνας. Τι να κάνουμε, όπως έλεγε και ο Γερόμ Μπι Μπι Κίνγκ, ο οποίος έφυγε από τον κόσμο σαν σήμερα το 2015, πριν από 11 χρόνια, «Thrill is gone».

0: Είναι Πέμπτη λοιπόν, 14 Μαΐου. Στον κόσμο υπάρχουν, μάλλον στην ατζέντα μας, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο που έχει ξεκινήσει. Το άλλο είναι η πληροφορία που δόθηκε επισήμως χθες στην Άγκυρα ότι πράγματι μετά την 1η Ιουνίου, που είναι η γιορτή τον Μπαϊράμι, θα έρθει στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, το νομοσχέδιο το οποίο, με το οποίο μάλλον μόνο μερός η Τουρκία θα νομοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι, επί των οποίων θεωρεί ότι έχει δικαιώματα. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της ημέρας, αλλά έχει και άλλα. Ας πούμε, εγώ σκόνταψα σε ένα. Χτες ανακοινώθηκε ότι τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, ένα συνολικός προϋπολογισμός 134 εκατομμύρια ευρώ, ακυρώνονται. Δεν θα δοθούν τα χρήματα. Γιατί? Γιατί οι έλεγχοι έδειξαν ότι εδώ υπάρχει μεγάλο ποσοστό παρανομίας. Ένας στους τρεις παραγωγούς που ελέγχθηκαν δεν ήταν σύνομος. Αν το δείγμα που ελέγχθηκε είναι αντιπροσωπευτικό, σημαίνει ότι οι άλλοι δύο στους τρεις ήταν σύνομοι. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάναν καλά τη δουλειά τους, είχαν κάνει τα έξοδά τους και περιμέναν να εισπράξουν την επιδότηση. Αλλά οι δύο στους τρεις τιμωρούνται για τον έναν στους τρεις που συνελήφθη να κλέβει. Και η ελληνική πολιτεία αποφάσισε ότι επειδή οι έλεγχοι έδειξαν μεγάλα ποσοστά παρανόμων, απλώς οι επιδοτήσεις κόβονται. Δεν μου φαίνεται λογικό, να σας πω την αλήθεια. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο είναι βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας, πραγματικά μεγάλο θέμα της ημέρας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Είναι μια ατζέντα βαριά, πρώτα απ' όλα είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στο Πεκίνο είχε πει σιγά δεν έχουμε ανάγκη την Κίνα για να λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν, αλλά ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο καθοδόν προς το Πεκίνο είπε θα ζητήσουμε από την Κίνα να μεσολαβήσει, να πιέσει το Ιράν να είναι λίγο πιο τέλος πάντων διαλλακτικό, να βοηθήσει να ξεμπλοκάρει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, και είναι φανερό ότι η Κίνα θα το έθετε και το έθεσε από την πρώτη στιγμή και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έλαβαν οδηγία να το προβάλλουν, είναι το θέμα της Ταϊβάν, όπου φέρεται ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε με μεγάλη έμφαση. Και έχει και άλλα. Είναι το εμπόριο και οι δασμοί. Η Κίνα θεωρεί ότι στον πρώτο γύρο είναι κερδισμένη. Είναι οι σπάνιες γιές, των οποίων η Κίνα έχει σχεδόν το μονοπόλιο. Ένα μεγάλο ποσοστό των σπάνιων γεών, χάρη στις οποίες οι ψηφιακές τεχνολογίες και η σχετική παραγωγή δεν λειτουργεί, είναι στην Κίνα και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και οι νέες τεχνολογίες, AI, οι αμερικανικές επενδύσεις εκεί, ο ανταγωνισμός ο τεχνολογικός και το ενδεχόμενο ρύθμισής τους. Μεγάλα θέματα στην ατζέντα, στο Πεκίνο, στο ραντεβού Τραμπ-Σι Τζινπινγκ. Το δεύτερο θέμα μεγάλο στη δικιά μας ατζέντα είναι αυτή η είδηση που βγήκε χθες στην Τουρκία. Επιβεβαίωσε ότι πράγματι ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει μόνο μερός από την τουρκική πλευρά τις θαλάσσιες ζώνες είναι έτοιμο να κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτό θα γίνει την 1η Ιουνίου, αμέσως μετά τον Μπαϊράμι ή αμέσως μετά την 1η Ιουνίου. Η ατμόσφαιρα βαραίνει γενικώς, γιατί είχαμε χτες και ένα επεισόδιο που είχαμε καιρό, νομίζω, να δούμε στο Αιγαίο. Ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες κάπου μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, που προσέξτε, δεν ήταν η γνωστή ιστορία με το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Ήταν καλώδια του Κοσμοτέ, οπτικές ίνες που πόντιζε αυτό το πλοίο. Δέχτηκε παρενόχληση από μια τουρκική πυραβλάκατο. Ξαναλέω, μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, και βέβαια ήταν κάπου εκεί κοντά η φρεγάτα Αδρίας με το ιστορικό όνομα Αδρίας, παρενέβη και το επεισόδιο έληξε, αλλά υπάρχει με ένα σύννεφο ανησυχίας πάνω. Έτσι θα πάμε προς το καλοκαίρι. Ας σταθούμε εδώ, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα, άλλωστε αυτό και η αναγγελία της νομοθέτησης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και το επεισόδιο χθες στο Αιγαίο. Ο καθηγητής διεθνών υποθέσεων, διεθνούς δικαίου, ο κ. Κώστας Ιφαντής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ξαναγυρίζουμε σε περίοδο έντασης? Έχει κάποιο λόγο η Τουρκία να το κάνει, να κουρδίσει, ας πούμε, λίγο το ρολόι της έντασης?
1: Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές οι ενέργειες δηλαδή, και αυτά τα οποία διαραίουν για την νομοθέτηση στο εσωτερικό. Όχι διαραίουν, έχουν ανακοινωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπήρχε ποτέ μια ουσιαστική διαφοροποίηση από αυτά τα οποία η Τουρκία ισχυρίζεται εδώ και 50 χρόνια, εδώ και μισό αιώνα. Έτσι, και η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι υποψιάζομαι ότι εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή από τότε που ανακοινώθηκε ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, λοιπόν, η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο, η οποία θα ανέτρεπε το πώς είναι τα πράγματα εδώ και περίπου σχεδόν 4 χρόνια. Και έχουμε, αυτό το οποίο έχουμε είναι στην ουσία η αντιγραφή, με την τουρκική βεβαίως διάσταση, αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα. Είναι δηλαδή, εγώ έτσι το εκτιμώ, είναι μια αντίδραση στις πρωτοβουλίες τις νομικές που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, βέβαια η Ελλάδα γιατί δεν έκανε, αν οι πληροφορίες που διαραίουν είναι ακριβείς, αυτό που κάνει η Τουρκία είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό, με την έννοια ότι η Ελλάδα όρισε χώρους θαλάσσιας ευθύνης για άλλα θέματα. Δεν προσδιόρισε χωρικά ύδατα, δεν προσχώρησε γελίτιδα ζώνη, δεν προσδιόρισε αγός και μονομερός, που δεν δικαιούται να το κάνει, και δεν έθεσε, ξέρω, δεν προσπάθησε να θέσει θέματα διεθνούς καθεστώτος στο Αιγαίο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, και η Τουρκία είναι στο όριο. Αυτά τα οποία μεταδίδονται είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα αποτυπώνονται τα δικαιώματα της Τουρκίας σε χώρους θαλάσσιας δικαιοδοσίας, για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βεβαίως πάλι οι αναφορές μιλάνε ότι θα ξεκαθαρίζεται η τουρκική θέση για τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Θα δούμε αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα πραγματικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Υπάρχει πάντα μια απορία που και στις συζητήσεις ελληνοτουρκικές με έναν τρόπο πάντα τίθεται. Η Τουρκία έχει γύρω-γύρω στα βόρεια, στα ανατολικά, στα νότια-ανατολικά της σύνορα μια σειρά από εντάσεις και πηγές κινδύνων. Η μόνη πλευρά των συνόρων της από την οποία στα αλήθεια δεν αντιμετωπίζει απειλή είναι η δυτική. Τι θέλεις, τι λόγο έχει να τσακώνεται, τι λόγο έχει να δημιουργεί ένταση εκεί που δεν υπάρχει?
1: Έχει διαμορφωθεί μια πολύ συγκεκριμένη

0: αυτή τη διελκυνστίνδα που υπάρχει, η οποία βεβαίως η Τουρκία τη διαβάζει διαφορετικά για το Αιγαίο, για την ΑΟΣ, για την Υφαλοκρηπίδα. Έτσι, ότι η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς πόντους, κάνει κινήσεις οι οποίες de facto περιορίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Δηλαδή στο μυαλό των Τούρκων, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Τσίμα, η Τουρκία ό,τι κάνει είναι αντίδραση σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Άσχετα αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία, αλλά αυτή είναι η αντίληψη που έχει δημιουργηθεί.
1: Πρόσληψη
0: των πραγμάτων.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει πάντα μια σημασία να προσπαθείς να διαβάσεις τι κάνει ο άλλος, γιατί το κάνει, θέλω να πω. Είτε σε ενοχλεί, είτε δεν σε ενοχλεί, είτε είναι το θεωρείς δικαιολογημένο, είτε αδικαιολόγητο όπως τώρα. Αλλά με αυτή την έννοια η συζήτηση έχει ένα ενδιαφέρον αυτή, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι έχουν στο μυαλό τους, ανεξάρτητα αν αυτό που έχουν στο μυαλό τους στέκει.
0: Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι η αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που έχει δημιουργηθεί και επιπλέον δεν πρέπει. Για να είμαι απολύτως σαφής, ο περιφερειακός μεγαλοειδιατισμός του Ερντογάν μετά το 2010 περίπου εσκοντάφτει στην ελληνική αντίσταση, αντίδραση, λοιπόν, που δεν επιτρέπει στην Άγκυρα να, όπως φαντάζεται εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Ερντογάν, να ξεδιπλώσει όλες τις καλές τις προθέσεις και να καταστεί έτσι και να διαμορφώσει μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και συγγνώμη για τον αγγλικό όρο, σαν order setter, δηλαδή σαν κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα όχι να ηγεμονεύσει, αλλά να διαμορφώσει τις συνθήκες μιας τάξης πραγμάτων στην περιοχή.
1: Να επιβάλλει.
0: Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς βεβαίως το Ισραήλ, όχι φυσικά τη φυσική ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, αλλά χωρίς το Ισραήλ να μπορεί να διαμορφώνει τις εξελίξεις. Όλο αυτό δεν βγαίνει και εξαιτίας βεβαίως των όσων συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή από την Αραβική Άνοιξη και μετά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιφαντή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Συμπέρασμα, ναι, τον Ιούνιο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ας ελπίσουμε μέχρι εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ο φόβος πάντα ότι θα ξαναζήσουμε ένα καλοκαίρι, ίσως όχι τόσο έντονο όσο αυτό που ζήσαμε πριν από 3 χρόνια, γιατί πολλά έχουν αλλάξει και ο συσχετισμός έχει αλλάξει στο μεταξύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία έχει μια φιλοδοξία να παίζει ένα ρόλο. Αυτό που είπε ο κύριος Φαντής, agenda setter, είναι αυτός που κανονίζει τα πράγματα στην περιοχή. Αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να της δοθεί όσο η Ελλάδα είναι αυτό που είναι και ανήκει εκεί που ανήκει. Αυτό δημιουργεί κατά καιρούς εκνευρισμούς και εντάσεις που μερικές φορές ξεφεύγουν. Θα δούμε. Θα δούμε πρώτον διαβάζοντας τις συγκεκριμένες διατυπώσεις αυτού που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και δεύτερον περιμένοντας να δούμε αν αυτό που συνέβη χτες με την τουρκική πυραβλάκατο και την ελληνική φρεγάτα Δρίας που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο που δεν θα επαναληφθεί ή αν θα επαναληφθεί. Περιμένουμε. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένας πρόλογος ημερολογίου. Μεταφέρω τις συνήθειες του ημερολογίου στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος σήμερα λείπει. Αυτός που ακούτε φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Απλώς είναι σήμερα η μέρα που του κάνουν μνημόσυνο, δηλαδή έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Διακοπή.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θέλεις να ζήσεις από κοντά την ενέργεια του Final Four, ο προορισμός είναι ένας, energyoutloud.gr. Το νέο site από την ΔΕΗ, στο οποίο θα βρεις τον πιο δυνατό διαγωνισμό. Δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια την δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
6: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και τους Αμπελόκηπους, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Περιφερειακή Ημιτού από την Αγία Παρασκευή προς την Αττική Οδό. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπειρούν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχτηκε τη νύχτα το Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, σύμφωνα με τις αρχές του Κίεβου. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα και πάλι. Είναι η ώρα του Δημήτρη Κολιομιχάλη. Να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Είναι ώρα δύσκολη. Έτσι κι αλλιώς, κάθε μέρα. Σήμερα μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολη, Δημήτρη.
17: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Παύλο. Έχεις δίκιο και δυστυχώς έχει καταντήσει σισίφιο έργο το να διαβαίνεις κάθε πρωί κάποιους συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Να σου πω τι συμβαίνει στην παραλιακή όλο το τελευταίο διάστημα. Το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Ψάλτη προηγουμένως. Προσπαθούσαμε να βρούμε μια απάντηση. Από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο το τελευταίο διάστημα, πολλές ημέρες, είναι σχεδόν ακινητό. Η παραλιακή μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Φαντάζεσαι για τι πράγμα μιλάμε. Από το αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι είναι και αυτή τη στιγμή η παραλιακή προς τον Πειραιά. Και η μόνη εναλλακτική που έχετε είναι η Αμφιθέας και η Λάμπρου Κατσόνη εν συνεχεία. Αλλά έλα που και η παλιά παραλιακή είναι κλειστή λόγω έργων σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Οπότε μπλέκεται με στο Μοσχάτο. Δεν υπάρχει λοιπόν εναλλακτική. Μόνο αν έχετε κανένα Chris Craft να το πάρετε εκεί από το Ελληνικό και να βγείτε κατευθείαν στον Πειραιά.
0: Η μόνη παλιά ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτό. Η συγκοινωνία γινόταν από το λιμάνι, από την Αριστοτέλους προς την Αρετσού με καραβάκια. Έτσι. Για να μην περνάς από την πόλη. Τέλος πάντων. Η εξήγηση πάντως δεν είναι τα έργα που γίνονται στο Ελληνικό. Γιατί αυτά δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία προς τον Πειραιά.
17: Όχι. Όχι. Είναι καινούριο φρούτο, όπως λέμε αυτό. Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει υπερδιπλασιάσει, σχεδόν τριπλασιάσει το χρόνο διέλευσης. Προς τον Πειραιά το πρωί, έτσι. Αλλά και το αντίθετο ρεύμα στο Παλαιό Φάλιρο, όλο το τελευταίο διάστημα πιάνει πολλή κίνηση. Ίδια εικόνα στην Κηφισού, τα ξέρεις, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την γέφυρα Λυκόβρησης, ανατμήματα μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα καθ' όλο αυτό το μήκος. Επαναλαμβάνω, Ιερά Οδό, γέφυρα Λυκόβρησης. Μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο καλύτερος από ό,τι τον περιμένουμε. Η Κηφισίας μεγάλη καθυστέρηση. Τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας και αυτά έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, έχοντας επηρεάσει φυσικά και την περιφερειακή Ημιτού από την Αγία Παρασκευή προς την Αττική Οδό. Και πάει λέγοντας. Το κέντρο φυσικά αυξημένη κίνηση. Να μην σε ταλαιπωρώ άλλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: τρέπονται, τρέπονται όλο. Τα κορίτσια, τα κορίτσια, τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια. Στο περιθώριο των μεγάλων θεμάτων της διεθνούς ή της εγχώριας πολιτικής, μια έγνοια την έχουμε και μια συζήτηση την έχουμε ανοίξει. Μερικές φορές με λάθος τρόπο, αλλά η έγνοια είναι εκεί, αυτή η είδηση ότι ένα κορίτσι πήδηξε από τον Ισθμό και αυτοκτόνησε, δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν χέρι-χέρι, αποπειράθηκαν το ένα. Δίνει ακόμη μια μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Η Ξένια Κουναλάκη σήμερα στην Καθημερινή θυμήθηκε το τραγούδι του Σαββόπουλου, «Δύο-δύο». Που τα κορίτσια μάλλον που πηγαίνουν δύο-δύο, απλώς για να θυμίσει ότι δεν είναι τα social media που δημιουργούν το πρόβλημα. Και πριν τα social media πρόβλημα υπήρχε, απλώς το πολλαπλασιάζουν. Στην ίδια σελίδα της Καθημερινής βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ένα άρθρο που υπογράφει ο συνάδελφος ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεταφέρει μια εμπειρία πριν από χρόνια, λέει, είχα μιλήσει με τη σύζυγο ενός αυτόχειρος. Οι άνθρωποι που έχασαν άνθρωποι γεννοί με τέτοιο τρόπο ονομάζονται survivors. Είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί και μόλις κυκλοφόρησε στη γειτονιά η είδηση του θανάτου της, οι γείτονες άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και να μιλάνε για πράγματα που δεν είχαν ιδέα. Κάποιοι άρχισαν να λένε ότι η αιτία ήταν ένα δάνειο, αλλά δάνειο δεν υπήρχε. Άλλοι μίλησαν για εξόγαμα, εξόγαμα δεν υπήρχαν. Κανένας δεν έθιξε το αληθινό θέμα που λέγεται κατάθλιψη, γιατί είναι αλλιώς να λες ότι θα κατάθλιψει αυτός ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν ούτε ανδρεία ούτε δειλία. Απλώς αρρώστησε.
0: Τα κορίτσια.
1: Και είναι αλήθεια αυτό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θυμίζει ότι στα χρόνια της κρίσης των μνημονίων κάθε τόσο κάποια αυτοκτονία γινόταν πρώτο θέμα σε εφημερίδες ως ένδειξη της δυστυχίας, ως συνέπεια των μνημονίων κτλ. Όλοι πάντα βρίσκαμε μια τέτοια εύκολη λύση να μεταφέρουμε στην πολιτική την απάντηση, αγνοώντας αυτό που συνήθως είναι το υπόβαθρο, δηλαδή ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Και έτσι γίνεται και τώρα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις, το άγχος, το εφηβικό, το bullying στα σχολεία, όλα αυτά, τα οποία όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Απλώς όλα κρύβουν μια συζήτηση που δεν θέλουμε να κάνουμε και που δυστυχώς μερικές φορές παραμένει ταμπού. Το πρόβλημα της ψυχικής υγείας και η ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης της. Κλείνω την παρένθεση και γυρίζω στην επικαιρότητα της ημέρας. Αύριο αρχίζει το πολυσυζητημένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα είναι ένα εναρκτήριο λάκτισμα μιας προεκλογικής περίοδου. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, το αργότερο που μπορεί να γίνουν είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα που μιλάμε. Άρα βρισκόμαστε στον προεκλογικό κύκλο. Άλλο συνέδριο δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει μέχρι τότε. Από αυτή την άποψη και μόνο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει, ας πούμε, μια υποφόσκουσα αναταραχή που απλώς αυτή είναι η ανάλυση πολλών συναδέλφων μου. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, δεν εκδηλώνεται. Απλώς εκδηλώνεται με γκρίνια. Καμιά φορά εκδηλώνεται και με παρετήσεις. Κάποια τομεάρχης, η κυρία Γελεστάθη, παρετήθηκε χθες.
2: Εγώ πάλι νομίζω ότι θα αποτυπωθεί στο συνέδριο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά το συνέδριο. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία γράφει ένα ρεκόρ για τη χώρα, το οποίο είναι να βρίσκεται ουσιαστικά να μπαίνει στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης και να προηγείται σχεδόν και με double score σε πολλές περιπτώσεις από τον δεύτερο, και να δίνεται πια η μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ξέρετε, αυτό είναι γνωστή συζήτηση. Είναι κατόρθωμα της Νέας Δημοκρατίας ή απλώς ακόμη έχει μια μεγάλη δείχνει μια μεγάλη αδυναμία η αντιπολίτευση. Είναι βέβαια λίγο σαν το αυγό και την κότα.
2: Αυτό πήγα να πω, ακριβώς αυτό πήγα να πω αφενός. Και αφετέρου, προφανώς, εγώ θα μιλήσω για αυτό που αφορά εμάς, το άλλο αφορά την αντιπολίτευση. Σε ένα βαθμό είναι και τα δύο, και σίγουρα σε μεγάλο βαθμό δεν έγινε μόνο το αυτό. Δηλαδή, κάτι έκανε αυτή η κυβέρνηση, κάπως άλλαξε την εικόνα της χώρας, κάπως βελτίωσε την καθημερινότητα των πολιτών, κάπως δίνει μάχη με πολύ μεγάλα προβλήματα, κάπως έχει αλλάξει τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν διεθνώς και ούτω καθεξής.
1: Αυτή είναι υπάρχει η άλλη ένσταση. Η ένσταση που λέει ότι όσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αντιπολίτευση, ενώ σε ποσοστά πρόθεσης ψήφου δημοσκοπικά, άλλο τόσο απέχει από την αυτοδυναμία.
2: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δει κανείς την εκτίμηση ψήφου, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ πιο κοντά η αυτοδυναμία από την απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα. Αλλά για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα σας πω ότι περίπου την ίδια συζήτηση κάναμε και πριν τις εκλογές του 23. Λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν τις εκλογές του 23. Και πάλι φάνταζε αδύνατη για πολλούς η αυτοδυναμία και πάλι μας έλεγαν αποκλείεται να έχετε αυτοδυναμία, με ποιον θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε. Και πάλι απαντούσαμε αυτό που θα απαντήσω και τώρα, ότι θεωρώ απολύτως εφικτή την αυτοδυναμία. Προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη φθορά. Προφανώς δεν πάω να πω ότι είναι ακριβώς οι ίδιες οι αναλογίες.
1: Προφανώς και υπάρχει ένα επιπλέον, μια επιπλέον ας πούμε επιφύλαξη, ότι στις δημοσκοπήσεις του 2019 υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή είχε επιρεκτιμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι δημοσκόποι έκαναν λάθος. Υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δημοσκόπος δεν είχε συλλάβει την έκταση της επερχόμενης ήττας του. Ενώ το τώρα 23... είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υποεκτιμούνται κάποιοι από την αντιπολίτευση.
2: Ναι, αυτό που σίγουρα όμως έγινε το 23 πάλι, που είναι το τελευταίο παράδειγμα που έχουμε, είναι ότι υποεκτιμήθηκε η κυβέρνηση και πάλι είχε υπερεκτιμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, αυτό μένει να το δούμε στις εκλογές προφανώς. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν η στάθμιση εκτίμηση ψήφου βασίστηκε στις ευρωεκλογές και κατά πόσο αυτό ανοίγει μια συζήτηση για το αν οι ευρωεκλογές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις εθνικές εκλογές και το καθεξής. Αλλά ξαναλέω, αυτό αφορά τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αφορά τους αναλυτές των δημοσκοπήσεων. Αυτό που αφορά εμάς είναι ότι οι αντίπαλοι εντός αγωγικών είναι τα προβλήματα των πολιτών. Μόλις χθες είχαμε θετικά στοιχεία για την αύξηση των εισοδημάτων στην Ελλάδα από τις χώρες του ΟΑΣΑ, μελέτη του ΟΑΣΑ, που δείχνει ότι ήμασταν πρωταγωνιστές, πρώτοι δηλαδή στις αυξήσεις εισοδημάτων. Θα μου πείτε, προφανώς υπάρχει ακρίβεια, προφανώς ροκανίζεται ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την προσπάθεια, ναι. Αλλά ξαναλέω, επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, το ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, να στηρίζουμε τα εισοδήματα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα, να μειώνουμε φόρους και να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να συζητάμε σε αυτή τη χώρα πόσους παραπάνω φόρους μπορούμε να μειώσουμε και πόσο παραπάνω μπορούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα, όταν σε άλλες χώρες συζητούν τι νέους φόρους θα βάλουν και βρίσκονται σε μια κατάσταση.
1: Όπως λέτε, αυτή η συζήτηση έχει πάντα δύο όψεις, γιατί η άλλη όψη είναι αυτή που επίσης συχνά ακούγεται, ότι αν συγκριθούμε με τις ευρωπαϊκές νόρμες, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν ήμασταν εκεί, είμαστε πια από άποψη πραγματικής αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων κάτω από την ή μαζί με τη Βουλγαρία, πάντως στην τελευταία θέση. Οπότε αυτή η συζήτηση έχει πάντα δύο όψεις στη στατιστική.
2: Υπάρχουν και άλλοι δείκτες που έχουν να κάνουν με την αγοραστική με τις καταθέσεις, με την αγοραστική δύναμη και ούτω καθεξής.
1: Υπάρχουν όντως.
2: Που δείχνει την ανάπτυξη, την μείωση της ανεργίας, γιατί νομίζω συμφωνούμε ότι χειρότερο από την ανεργία δεν υπάρχει. Μικρότερη αγοραστική δύναμη από έναν άνεργο δεν έχει κανείς. Και εκεί επίσης είμαστε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης και ούτω καθεξής. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, είναι μια καθημερινή μάχη, όπως είναι και για την ασφάλεια. Είχαμε τα περιστατικά που είχαμε στα πανεπιστήμια, όπως είναι και για την ενίσχυση της δημοσίου εικόνας της χώρας, που και εκεί και οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι βεβαιώνουν ότι παίζουμε χωρίς αντίπαλο, χωρίς να ακουστεί καθόλου αλαζονικό αυτό, με την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην εξωτερική πολιτική που χαράσει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν όταν έρθει ο χρόνος των εκλογών. Και σίγουρα πάντως, ξέρετε, είναι υποκριτικό τα ίδια κόμματα που μας κάνουν την κριτική που θέσατε και εσείς στο τραπέζι, δηλαδή ότι υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, υπάρχει ακρίβεια που ροκανίζει την αύξηση των εισοδημάτων κτλ. Και την ίδια ώρα να έρχονται οι ίδιοι και να προτείνουν τετραήμερη εργασία, που το μόνο που θα κάνει, ανεφάρμοστη κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θεωρητικά εφαρμοζόταν, σε σε μια χώρα με 95% μικρές επιχειρήσεις, με μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων.
1: Μα δεν προορίζεται για αυτές. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε μια κριτική στο Πασόκ για την τετραήμερη εργασία, είναι ότι αποτελεί μια πολυτελή πρόταση η οποία αφορά το ίσως το 0,1% των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι πραγματικά μεγάλες και επίσης ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες. Γιατί μόνο σε αυτές απευθύνεται. Στις υπόλοιπες ούτε προτείνεται για αυτές, ούτε έχει, μπορεί να έχει καμιά εφαρμογή. Άρα είναι ένα θέμα που κάπως εκτός συζήτησης, είναι περισσότερο μια συμβολική κίνηση. Αυτό που είναι σοβαρό.
2: Με τη διαφορά όμως ότι αλλιώς παρουσιάστηκε στην αρχή και μετά, επειδή προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είχαν καμία μελέτη για τις επιπτώσεις, άρχισε μετά να γίνονται εκτός και να καταλήγει εκεί που λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω αυτό θέλω μόνο να κλείσω και να υπογραμμίσω ότι το ουσιαστικό διακύβευμα είναι πώς θα μειώσουμε κι άλλο την ανεργία, πώς θα αυξήσουμε πραγματικά τα εισοδήματα και πώς ακόμα και αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στην νομοθέτηση για το δικαίωμα με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου για τετραήμερη εργασία θα μπορούσε να διευρυνθεί σε περισσότερες επιχειρήσεις. Και όταν έχεις καταψηφίσει αυτό, επιτρέψτε μου να λέω ότι είναι υποκριτικό να έρχεσαι να προτείνεις το άλλο.
1: Ναι. Τώρα, να έρθω πάλι στο συνέδριο, γιατί είναι ένα συνέδριο του κόμματος, είναι προφανώς το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Ένα θέμα είναι αυτό που λέτε, δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να κατά κάποιο τρόπο να φανεί ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, που είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους Έλληνες. Και το δεύτερο είναι αυτό το ισοκομματικό που σας έλεγα στην αρχή, επειδή παρακολουθώ το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1980, έχει συμβεί συχνά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ο κορμός του είναι η λεγόμενη λαϊκή δεξιά, αλλά που κάθε φορά που χτύπησε την πόρτα της εξουσίας το έκανε γιατί είχε και συμμαχίες προς το κέντρο. Το έκανε ο Καραμαλής, το έκανε ο Μητσοτάκης, το έκαναν όλοι. Εννοώ ο παλιός Μητσοτάκης. Και το έκανε και συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια δυσανεξία. Δηλαδή και όλη αυτή η συζήτηση περί επιτελικού κράτους, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, δεν αφορά το ίδιο το επιτελικό κράτους, αφορά την αίσθηση ότι κάνουν κουμάντο κάτι τύποι που δεν προέρχονται από την ψυχή της παράταξης και αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και σε αυτή τη συζήτηση, ακόμα και βουλευτές και άνθρωποι της παράταξης, οι οποίοι άσκησαν μια κριτική, εν πάση περιπτώσει, βγήκαν μετά και είπαν για τα συμπεριντικά επιτεύγματα του επιτελικού κράτους, για τη σημασία του ότι δημιουργήθηκε το επιτελικό κράτος και όλα αυτά που έχουν πετύχει το επιτελικό κράτος. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Και θεωρώ, ξαναλέω, ότι αυτό το οποίο θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο θα είναι ακριβώς ότι αυτή η μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας είναι μια συνολική μάχη στην οποία συμμετέχουν και εξωκοινοβουλευτικοί και κοινοβουλευτικοί και ιστορικά στελέχη της παράταξης και όλοι μαζί, υπηρετώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μόνο αυτή η κυβέρνηση έβαλε στο τραπέζι και μόνο αυτή η κυβέρνηση έκανε. Από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που αν τα συζητούσαμε πριν από μερικά χρόνια, θα μας φαινόταν αδιανόητο και θα κεγόταν η Αθήνα, μέχρι την ψηφιακή επανάσταση, που αν επίσης λέγαμε πριν από μερικά χρόνια για τις χιλιάδες υπηρεσίες που πλέον έχουν ψηφιακά οι πολίτες, θα με λέγατε τρελό. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομίας, των επενδύσεων, των άμεσων ξένων επενδύσεων, που επίσης είμαστε πρωταγωνιστές, και όλων των δικτών αυτών που κάποιοι επιμένουν να κάνουν την κριτική ότι δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητα, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό, αποτυπώνονται σε πάρα πολλά πεδία και είναι ο μόνος τρόπος πάντως για να μπορείς να συνεχίσεις να αυξάνεις τα εισοδήματα και να μειώνεις τους φόρους.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε για όλα αυτά τους πολίτες.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρωμανέ. Τα ξαναπούμε μετά, όταν δηλαδή τελειώσει αυτή η συνεδριακή διαδικασία και όταν πια στα αλήθεια. Και όταν επίσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα νέα κόμματα για τα οποία θρυλούνται, δεν κουβεντιάσαμε καθόλου γι' αυτό. Περιμένω να την ξανακάνουμε την κουβέντα όταν όλα αυτά θα είναι κάπως πιο κοντά στην πραγματικότητα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Μεγάλη χαρά.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάνε κίνηση mat. Check mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
10: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
11: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
12: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
11: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.

Κάπου εδώ η εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ολοκληρώνεται. Μετά τις ειδήσεις έρχεται το ημερολόγιο με τον Παύλο Τσίμα. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι γίνεται κανονικά, αλλά δεν έγινε σήμερα γιατί ο Άρης λείπει. Οπότε μοιραστήκαμε το δύο ώρο του εγώ και ο Γιώργος Ψάλτης. Το ίδιο θα γίνει και αύριο. Απλώς φτάνουμε στο τέλος. Θυμίζω, αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του Φρανκ Σινάτρα. Είναι το τραγούδι που του άρεσε του ίδιου λιγότερο από όλα όσα είπε για κάποιο λόγο. Ο Φρανκ Σινάτρα έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1998. Είδω η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από την...
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προγραμματική προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον. Μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Και υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη χθες βράδυ 29χρονος. Ύστερα από έλεγχο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Τριανθρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε το γιοταχή αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν 60 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την τροχέα. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφερειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 31 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.
16: New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την 5η αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
21: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα και πάλι. Το ημερολόγιο στην κανονική του ώρα. Καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100.3. Είναι 5η 14 Μαΐου, μα ναι, του 2026. Δήμητρα Σταματίου είναι πάντα στην διεύθυνση των ήχων, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στο πες την άποψή σου στο κόκκινο ταμπελάκι στο skyradio.gr. Κάπως έτσι. Στο ημερολόγιο βρήκα σημειωμένο το όνομα αυτού του τρομερού μπασίστα, του Jack Bruce, από το βραχίδιο αλλά φοβερό συγκρότημα Cream, ένα από τα πρώτα super group στην ιστορία. Ήταν γεννημένο σαν σήμερα. Έχει πεθάνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Νέος έφυγε. Ο τίτλος είναι Feel Free, αισθάνομαι ελεύθερος. Και επειδή γενικώς σήμερα ξεκίνησε στενάχωρα μετά τα χτεσινοβραδινά, μέχρι και ο ουρανός είναι στενοχωρημένος, συννεφιά, μπορεί και να ρίξει κάμια ψυχάλα. Ας το προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Ας νιώσουμε ελεύθεροι. Για σκεφτείτε, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο δικό μας. Χωρίς την αγωνία να βρούμε εισιτήριο για το Final Four, χωρίς την έγνοια να τα παρατήσουμε όλα και να στηθούμε στην τηλεόραση. Ας το να πάει στην ευχή. Η πιο διασκεδαστική τη βρήκα εγώ είδηση της ημέρας, η οποία γενικώς έχει ειδήσεις πολλές και σοβαρές, είναι ένα μικρό θέμα που έρχεται από ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, ονόματι Βόλντερ. Βλέπω τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, ένα παλιό χωριό με 1500 κατοίκους όλους και όλους, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από δύο αιώνες, υπήρχε η φήμη ότι στην εκκλησία αυτού του μικρού χωριού είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Ναι, ο Κόμις Νταρτανιάν, από τους τρεις σωματοφύλακες, ο τέταρτος σωματοφύλακας. Από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δούμα. Η φήμη λοιπόν εσέρνότανε από καιρό ότι εδώ σε αυτή την εκκλησία, είναι μια εκκλησία Πέτρου και Παύλου, είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Κανείς το κουβεντιάζαν στο χωριό, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, μέχρι που κάποιοι έφτιαξαν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μάζεψαν χρήματα, αγόρασαν ανιχνευτές μετάλλων, έψαξαν σημαντικά και άρχισαν κάποια στιγμή, πήραν την άδεια να σκάψουν τις πλάκες αυτής της αρχαίας εκκλησίας και ότου θαύματος βρήκαν να είναι θαμμένος κάποτε κάτω από τις πλάκες ένα σκελετός, ο οποίος δίπλα του έχει ένα νόμισμα του 17ου αιώνα που προσδιορίζει την ημερομηνία της ταφής και μια σφαίρα από ένα μουσκέτο, αυτά τα όπλα που είχαν οι σωματοφύλακες. Οπότε ενθουσιασμό στο χωριό και τεράστιο τουριστικό κύμα, όλοι πάνε να δούνε τον τάφο του Νταρτανιάν. Εννοείται τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια για να γίνει πιστοποίηση, τώρα τι πιστοποίηση να γίνει, θα μείνουμε και εμείς και το χωριό με την ιδέα ότι βρήκαμε τον τάφο του περίφημου Νταρτανιάν, του τέταρτου σωματοφύλακα. Στην άλλη, στην πιο σοβαρή όψη των ειδήσεων της ημέρας, υπάρχει ξαφνικά, ξύπνησε μια ανησυχία στην ατμόσφαιρα. Αφενός ήταν το περιστατικό που είχαμε χθες μεταξύ Κόκκιας Τυπάλαιας με μια τουρκική πυραυλάκα το να παρενοχλεί ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες για λογαριασμό της Κοσμοτέ σε μια περιοχή πολύ μακριά από εκεί όπου θα ήταν λογικό να έχει οποιαδήποτε εφοσβήτηση ενδιαφέρον η Τουρκία. Μια ελληνική φρεγάτα, ο Αδρίας, παρενέβη γρήγορα γιατί ήταν κοντά. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ή πάμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κάποιας έντασης. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και το ένα σενάριο και το άλλο, αλλά υπομονή, θα δούμε. Και είναι βέβαια και η αναγγελία επίσημη πια ότι αρχές Ιουνίου, αμέσως μετά την 1η του Ιουνίου, έρχεται στην Τουρκική Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα νομοθετεί, ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως την πρόθεση να νομοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μονομερώς. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, μεγάλη φιέστα, μεγάλη και μεγαλοπρεπής υποδοχή, αλλά οι πρώτες ανταλλαγές δεν πήγαν καλά, δεν είναι μόνο ο πόλεμος του Ιράν που είναι στο τραπέζι και φορτώνει μια ατζέντα που ήταν έτσι κι αλλιώς βαριά, είναι και τα στενά, το στενό της Ταϊβάν ή το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο ως γνωστό, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αποσπασμένη επαρχία, την οποία πρέπει να πάρει πίσω ακόμη και με πολεμικά μέσα, με στρατιωτικά μέσα. Το θέμα τέθηκε σχεδόν δημόσια και αυτό είναι καινούριο, γιατί δεν μάθαμε φυσικά, δεν ήμασταν στην κλειστή συζήτηση, αλλά τα κινέζικα κρατικά δίκτυα μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε. Και στην γενικότερη ατμόσφαιρα Σι και Τραμπ συναντιούνται σήμερα. Η Κίτη Ξενάκη το γράφει στα νέα σήμερα. Πρόσεξε το εξής: όλη νύχτα της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Τραμπ πληκτρολογούσε μανιασμένα στο social media του κανάλι, στο Truth Social, 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Και γράφει συνάδελφος, κάποιες δεν έβγαζαν απολύτως κανένα νόημα. Μία είχε την εικόνα ενός αεροσκάφους που καταστρέφεται από λέιζερ και μια λεζάντα από κάτω, λέιζερ, μπινγκ, μπινγκ, δεν έμεινε τίποτα. Άλλες ήταν για τον πρόεδρο Ομπάμα, τον οποίον δεν χωνεύει. Άλλες ήταν για τις εκλογές του 2020 που ήθελε να επιμείνει ότι τις κέρδισε. Καμία, μα καμία ανάρτηση δεν αναφερόταν στο ταξίδι του στην Κίνα και καμία δεν ανέδινε την αναγκαία σοβαρότητα. Και φτάνει μετά από αυτό το social media όργιο ο Τραμπ στο Πεκίνο και ο πρόεδρος Σι τον υποδέχεται με μία φράση. Του είπε πως οι αμερικανοκινέζικες σχέσεις δεν είναι υποχρεωμένο να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία της πολιτικής επιστήμης και της γεωστρατηγικής, σύμφωνα με την οποία κατά αναλογία της σχέσης Σπάρτης και Αθήνας, όταν μια πολύ ισχυρή δύναμη βλέπει δίπλα της μια ανερχόμενη δύναμη, τότε η σύγκρουση ανάμεσά τους είναι αναπόφευκτη. Αναφέρθηκε λοιπόν στον Θουκυδίδη ο Σι για να πει ότι η σχέση μας δεν είναι αναπόφευκτα συγκρουσιακή, μπορούμε και να είμαστε εταίροι. Και φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα τον άκουσε και κάποια στιγμή θα ρωτήσει τους συναδέλφους του ποιος είναι αυτός για τον οποίο μίλαγε ο Σι. Τι ακούμε, Eric Clapton και BB King, ένας μοναδικός δίσκος άλμπουμ. Ο Eric Clapton ηχογράφησε με τον BB King, ο τίτλος είναι Riding with the King. Ο BB King έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Όσο μπορεί να είναι. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είναι καλημέρα, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, με πολύ βαριά ατζέντα, νομίζω σε κακό timing. Δηλαδή, και ο πόλεμος στο Ιράν κάνει την ατζέντα ακόμη βαρύτερη. Ή όχι.
1: Είναι απολύτως έτσι. Αν μου επιτρέπεις να σου πω, επειδή έχουμε σήμερα την δεύτερη μέρα του συνεδρίου που οργανώνουμε με τους Financial Times, και χθες συντόνισα ένα πάνελ για την Κίνα, όπου ήταν διάχυτη η ανησυχία των συνομιλητών μου σε σχέση με το πώς η Ευρώπη κινδυνεύει να συγκλειδεί μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα δηλαδή σε αυτές τις συμπληγάδες, και κατά πόσο στην επίσκεψη του Τραμπ, προφανώς προτάσσοντας αμερικανικά συμφέροντα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης, η οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά, Παύλο, υπολείπεται και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με Κινέζους και Αμερικανούς, αλλά και στο θέμα, βέβαια, των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε πραγματικά πολύ πίσω. Και αυτό το ταξίδι, αν είναι πετυχημένο, μπορεί πράγματι να φέρει την Ευρώπη ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τις δύο υπερδυνάμεις. Τώρα, ότι γίνεται σε κακό timing από την οπτική των Αμερικανών, σίγουρα ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί και να συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του
0: ισχυρότερος.
1: Ακριβώς ισχυρότερος. Άλλωστε, θα πω για μία ακόμα φορά, το κουβεντιάσαμε και τη Δευτέρα, ο αρχικός προγραμματισμός του ταξιδιού ήταν για τα τέλη Μαρτίου. Μετακινήθηκε χρονικά.
0: Λόγω Ιράν.
1: Ο Τραμπ θεωρούσε ότι 1,5 μήνα μετά θα είχε λήξει ο πόλεμος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Δεν είναι για τον Τραμπ εύκολη η συγκυρία, το αντίθετο. Εκτιμώ όμως ότι ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την πίεση, ακριβώς επειδή δεν έχει καταφέρει να λύσει το γόρδιο δεσμό ούτε του Μεσανατολικού, αλλά ούτε και του Ουκρανικού, σε δύο θέματα στα οποία η Κίνα, Παύλο, όπως γνωρίζεις καλά, έχει άποψη, έχει θέση, έχει στηρίξει τις αντίπαλες προς τη Δύση, ας πούμε, δυνάμεις που είναι η Ρωσία και το Ιράν εν προκειμένου. Το έχει κάνει με τρόπο είτε διακριτικό είτε λιγότερο διακριτικό. Πάντως οι Αμερικανοί έχουν κάνει τα στραβά μάτια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και η Κίνα όντως θα μπορούσε, αν της ζητηθεί, να έχει έναν πιο καθοριστικό ρόλο. Τόσο έναντι της Μόσχας όσο και έναντι της Τεχεράνης έχει αυτή την ισχύ, κυρίως την οικονομική. Όμως μέχρι σήμερα είτε δεν της έχει ζητηθεί, είτε από ό,τι φαίνεται της έχει ζητηθεί και δεν ήθελε η ίδια να εμπλακεί ενδεχομένως, γιατί αυτό το εντάσσει στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης διαπραγμάτευσης που μέσα σε αυτή βέβαια υπάρχει και
0: ακριβώς,
1: η Ταϊβάν.
0: Γιατί αν το κάνει, προφανώς θα ζητήσει αντάλλαγμα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και, και η Ταϊβάν, έχω την εντύπωση, για να μην πω την πεποίθηση, άλλωστε το έθεσε ο πρόεδρος Σι, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων. Ναι. Η Ταϊβάν έχει το πλεονέκτημα της κατασκευής των microchips, τα οποία είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία, για κάθε λειτουργία σχεδόν της καθημερινότητάς μας. Η Ταϊβάν σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι παράγει όχι μόνο πολλά, αλλά παράγει τα μικρότερα microchips σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν, τυχόν επίθεση των Κινέζων στην Ταϊβάν ή προσπάθεια προσάρτησής της θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δεν συζητάμε.
0: Ναι, βέβαια. Θα παραλύσει όλο το ψηφιακό οικονομικό οικοσύστημα, όλους αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι εξαρτώνται από τα τσίπς της Ταϊβάν. Έτσι.
1: Και η άμυνα μεταξύ άλλων, έτσι, και τα ζητήματα άμυνας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Όπου μιλώντας για άμυνα, επίτρεψέ μου να κάνω ένα άλμα και να πω ότι η Κίνα, η οποία ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σπάνιων γεών, οι οποίες είναι επίσης με τη σειρά τους καθοριστικές για την παραγωγή από αυτοκίνητα μέχρι και αμυντικά συστήματα. Εκεί λοιπόν η Κίνα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και είναι ένα από τα ζητήματα που διαβάζω και στα ξένα μέσα. Θα συζητηθεί, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν περιορίσει την πρόσβαση για λόγους εθνικής ασφαλείας και επειδή μιλάμε για ευαίσθητους τομείς, όπως μεταξύ άλλων είναι η άμυνα, σε κινέζικες εταιρείες. Οι Κινέζοι με τη σειρά

0: Ναι. Δηλαδή, αν δεν τα βρούμε για την Ταϊβάν, μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση. Προφανώς δεν αναφέρεται σε ένοπλη σύγκρουση. Mm. Αναφέρεται σε μία σύγκρουση, η οποία θα μπορούσε να τη δούμε είτε στο πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου. Κανένας δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος από αυτό. Είτε ακόμα και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια δεν είναι μόνο οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με τους δορυφόρους, έχει να κάνει με θέματα άμυνας, έχει να κάνει με το διάστημα. Δηλαδή, είναι μία πολύ μεγάλη κουβέντα. Και προφανώς οι δύο μέρες δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να λύσουν τα περισσότερα ζητήματα. Αλλά όπως είπαμε και τη Δευτέρα μαζί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Το αντίθετο. Εκτιμώ ότι και οι δύο θέλουν να βγει ένα θετικό πρόσημο και θα επαναλάβω κάτι το οποίο μπορεί να εντυπωσιάζει ορισμένους εκτιμών, όχι θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η Κίνα, Παύλο, τα μάτια των περισσότερων είναι μια δύναμη status quo, είναι μια δύναμη η οποία για λόγους που έχουν να κάνουν με το πόσο εξαρτημένη είναι από το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία, δεν θέλει αναταράξεις. Ναι. Δεν θέλει τις αναταράξεις τις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως είναι το παράδοξο της στιγμής, ότι η Κίνα εμφανίζεται ως μια δύναμη του status quo, όπως λέει, σταθεροποιητική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στα χρόνια του Τραμπ ως μια δύναμη που ανατρεπτική, μια δύναμη που δημιουργεί καταστάσεις ανησυχητικές. Παράξενο είναι αυτό. Αλλά αυτό αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όσο κατεβαίνει η συμπάθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβαίνει παραδόξως η συμπάθεια προς την Κίνα. Ενώ στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.
0: Πολύ σωστά. Όλες οι μετρήσεις αυτό λένε και μάλιστα το αναφέρουν για χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι παραδοσιακά είναι πάρα πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Όπως είναι ακόμα και η Γερμανία. Περισσότερο σε σχέση με τους Γάλλους που έχουν έτσι το δικό τους σοβινισμό, έχουν μια δική τους αντίληψη για την ιδιαιτερότητά τους. Όχι δεν την έχουν η Βρετανία, αλλά θέλω να πω ότι πάντα ξέραμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ κοντά. Ή ακόμα και η Πολωνία. Μια χώρα η οποία λόγω της Ρωσίας. Ήταν παραδοσιακά, εξαντανακλάσεως και μόνο να το δει κανείς, κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και για τις προθέσεις του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για το έλλειμμα εμπιστοσύνης που προκαλούν οι κινήσεις και οι ενέργειές του, κυρίως απέναντι στους συμμάχους. Και βέβαια, εδώ κανείς μπορεί να πει, Παύλο, ότι έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος θέλει να τα βρει με τον Πούτιν, θέλει να τα βρει με τον Σι, όχι με τους δικούς του όρους απαραίτητος, είναι πολύ πιο διαλλακτικός απέναντι και στους δύο αυτούς.
1: Από ό,τι ήταν στην πρώτη του θητεία,
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως ακριβές. Ίσως γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή του για το ρόλο και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο ή γιατί τότε υπήρχαν στελέχοι όπως ο Μάτης που ήταν υπουργός άμυνας ή ο Πομπέο που ήταν υπουργός εξωτερικών ή ο Ρεξ Τίλερσον που ήταν επίσης ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ή ο Τζον Μπόλτον που ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήταν πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη τόσο απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία, που δεν έχει καμία σχέση με τις αντιλήψεις του Τραμπ. Τώρα λοιπόν που τους ξεφορτώθηκε αυτούς, που γύρω του είναι αυλοκόλακες ως επιτοπλίστων, μπορεί να επίτευσέ μου τον όρο να παίζει μπάλα μόνος του. Επομένως, μάλλον αυτές είναι οι πραγματικές αντιλήψεις του Τραμπ, ότι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ και αυτό σέβεται σίγουρα περισσότερο οι ηγέτες οι οποίοι έχουν ισχύ. Ηγέτες οι οποίοι μπορούν και επιβάλλονται στο εσωτερικό, ηγέτες οι οποίοι ενδεχομένως να ζηλεύει, γιατί έχουν ένα μοντέλο διακυβέρνησης όπου μπορούν να παρακάμπτουν τους θεσμούς, τους όποιους θεσμούς. Κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει επιχειρήσει να το κάνει, η αλήθεια είναι. Κάποιες στιγμές το καταφέρνει, κάποιες άλλες όχι. Άρα,
1: αυτό που λες ακριβώς... είναι διάχυτο κάθε φορά που ο Τραμπ συναντιέται με κάποιον από αυτούς ή μιλάει για αυτούς, τον Πούτιν, τον Σι, τον Ερντογάν. Είναι φανερό ότι ζηλεύει την ελευθερία που έχουν να κυβερνούν. Ή να μοιάζει να κυβερνούν με την απεριόριστη επιβολή της βούλησης του ηγέτη χωρίς κάποιος να του βάζει εμπόδια θεσμικά ή άλλα. Ναι, αυτό είναι ολοφάνερο. Αλλά
0: ενώ όταν συναντιέται με Ευρωπαίους ηγέτες, φαίνεται ότι είναι έξω από τα νερά του.
1: Ναι.
0: Του είναι πιο δύσκολο.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.
1: Τι θέλω να πω, ναι. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που πιστεύετε που προσφέρει μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική είναι, δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας, η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες έως και 300 Mbps. Επιπλέον, περίοδος 4 λεπτά ομιλίες προς όλους. Στο COSMOTE.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερο.

0: περισσότερες λεπτομέρειες. Διαφημίσεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Να δω.

0: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ίδρα Χαλανδρίου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς το Κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς τα Ιρανικά χωρικά υδατά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωση, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρας, φαίνεται να αποκόμισαν δράστες τεσσάρων ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων. Δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται από την Τρίτη ο Ντίλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που θα έχει σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ο Ντίλαν προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ασθενείς. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πέρα έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι την έχετε δει. Φέρτε τη σκηνή στη μνήμη σας, η περίφημη σκηνή όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ ως Γκίλντα. Put the blame on Maine. Ρίχτα στη Maine. Αυτή έχει την ευθύνη. Ψάχνουμε κι εμείς ποιος έχει την ευθύνη. Η Ρίτα Χέιγουορθ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικές ψαγμένες, βγαλμένες μάλλον μέσα από μικρές συμπτωματικές ημερολογιακές σημειώσεις. Ακούτε το ημερολόγιο από το ΣΚΑΚ 100,3. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 14. Ο θείασος είναι πάντα ίδιος. Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης στη διεύθυνση ορχήστρας, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, η Ρίτα Χέιγουορθ στα πλατό. Έλεγα για αυτό που μου φάνηκε η πιο διασκεδαστική είδηση της ημέρας, και επειδή η μέρα είναι στεράχωρη έχουμε ανάγκη από κάτι διασκεδαστικό, αυτό που έγινε σε μια εκκλησία σε ένα χωριό στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν είναι πολύ μικρό χωριό, δίκιο έχει ο φίλος ο ακροατής που το σημειώνει, 1500 κατοίκους έχει, αλλά εκεί υπήρχε δεκαετίες, αιώνες η φήμη ότι ήταν θαμμένος ο Νταρτανιάν, ο τέταρτος από τους τρεις σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά. Μάζεψαν λεφτά, έφτιαξαν μια οργάνωση, πήραν άδειες, πήραν με ανιχνευτές μακτάλου και όντως ανακάλυψαν θαμμένο κάτω από τις πλάκες της εκκλησίας έναν σκελετό με ένα νόμισμα του 17ου αιώνα στο πλευρό του που βεβαιώνει την ημερομηνία και ένα όπλο, ένα μουσκέτο. Οι σωματοφύλακες βεβαίως δεν κρατούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν το μουσκέτο κυρίως, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν το ξύφος τους, γι' αυτό ήταν διάσημοι τουλάχιστον στην εκδοχή του Δωμά, αλλά το σώμα στο οποίο υπηρετούσαν, γι' αυτό και η αγγλική μετάφραση του μυθιστορήματος είναι «The Three Musketeers», ήταν το σώμα των μουσκετοφόρων, αυτά τα πρώιμα πυροβόλα όπλα που κρατούσαν οι φρουροί του, οι σωματοφύλακες του βασιλιά. Τέλος ιστορίας, πάμε στα σοβαρά της ημέρας, που είναι αφενός, είναι μάλλον κυρίως η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, κουβεντιάζαμε για αυτήν με τον Κωνσταντίνο Φίλη προηγουμένως. Παράλληλα έχουμε μια επίσκεψη στο θρυλικό Άχεν, όχι πολύ μακριά από εκεί που είναι θαμμένος, αν είναι ο Νταρτανιάν. Είναι εκεί όπου κάθε χρόνο απονέμεται αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, το βραβείο Καρλομάγνος, το οποίο κάποτε πριν πολλά πολλά χρόνια είχε απονεμηθεί στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος απονέμεται στον Μάριο Ντράγκη. Και πάμε στο Άχεν. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος είναι εκεί από την Deutsche Welle. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Άχεν. Ναι, βρισκόμαστε εδώ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με κακό καιρό δυστυχώς με βροχή για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική τελετή. Η βράβευση του Μάριο Ντράγκη, το είπες και εσύ. Βραβεύεται...
0: Είναι ο κύριος whatever it takes.
1: Ακριβώς. Είναι η ιστορική φράση του Μάριο Ντράγκη, την οποία είπε το 2012. Ως πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης. Είναι μια φράση η οποία, Παύλο, θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα της υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Αυτό ακριβώς εννοούσε με αυτή τη φράση. Και ακριβώς γι' αυτό ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, μην το ξεχνάμε αυτό, θυμάται σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος, και οι βασικοί ομιλητές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι ενδιαφέρον, διότι ο Γερμανός Καγκελάριος εκπροσωπεί τη χώρα που όταν ο Ντράγκη είπε την περίφημη φράση υπήρχαν τουλάχιστον ισχυρές επιφυλάξεις γι' αυτό, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα που κυρίως εποφελήθηκε από αυτή τη φράση του Μάριο Ντράγκη. Καθυστερημένα μεν, αλλά εποφελήθηκε, γιατί έτσι τέλειωσε η ευρωκρίση.
1: Έτσι, η Επιτροπή του Βραβείου Καρλομάγνος στην αιτιολόγηση και για την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει ότι καλούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει την ευρωκρίση όταν κανείς δεν το περίμενε και παρέμεινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και του ευρώ. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ, και αυτό που γίνεται από το 1950 την, εδώ στο Άχεν με το βραβείο Κάρλο Μάγνος, την ουσία γιορτάζεται η Ευρώπη. Και επειδή συνήθως για την Ευρώπη ακούμε αρνητικά, είναι μία μέρα, έστω μία μέρα, μπορούμε να πούμε τα θετικά της Ευρώπης. Και, και να βραβεύσουμε τις προσωπικότητες αυτές, αναφέρθηκε και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε αυτό το όραμα. Το 1978 λοιπόν πήρε το βραβείο Κάρλο Μάγνος και τρία χρόνια αργότερα η Ελλάδα μπήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πολιτικός πάρα πολλά χρόνια και τον θυμόμαστε για πολλά, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι κατάφερε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και είναι πολύ τιμητικό, πιστεύω, για τη χώρα μας ότι καλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να μιλήσει για τον Μάριο Ντράγκη για μια πολύ σημαντική και δύσκολη στιγμή της ευρωκρίσης. Παρόντες θα είναι σήμερα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε χθες σε ένα δείπνο για τον Μάριο Ντράγκη. Θα είναι σήμερα εδώ πρώην πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, και της Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Ο πρωθυπουργός επίσης της Αλβανίας, ο Εντι Ράμα, είναι παρόν εδώ. Με λοιπόν μια σειρά από προσωπικότητες, οι οποίες...
0: Η εκδήλωση είναι το απόγευμα προς το βράδυ.
1: Η εκδήλωση ξεκινάει τώρα σε λίγη ώρα.
0: Λάθος, είχα καταλάβει. Ναι.
1: Ξεκινάει σε λίγη ώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τα λειτουργικά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τις 12 τοπική ώρα, δηλαδή μία ώρα Ελλάδος. Θα προηγηθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Και μετά θα απονεμηθεί το βραβείο στον Μάριο Ντράγκη.
0: Μάλιστα. Προφανώς έχει σημασία τι θα πουν όλοι, αλλά εδώ από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς, έχει μεγάλη σημασία τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν την ομιλία. Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή τη στιγμή.
1: Θα πει ακριβώς για την Ελλάδα πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι και ο βασικός λόγος, το είπα νομίζω και πριν, για τον οποίο.
0: Επελέγει
1: για να
0: μεταξύ των ομιλητών. Σωστά.
1: Για να μιλήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει για την Ελλάδα, λοιπόν.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανος Γεωργακόπουλος από τη Deutsche Welle είναι στο Άχεν, όπου σε λίγο. Εγώ έκανα λάθος, νομίζω ότι είναι το μεσημέρι απόγευμα η εκδήλωση. Είναι τώρα, στις 12 ώρα Ελλάδας, θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, πώς θα το πει. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση, λόγω συγκυρίας και λόγω. Και δεν εννοώ την εσωτερική συγκυρία, δηλαδή το πολιτικό εσωτερικό παιχνίδι, εννοώ την διεθνή ευρωπαϊκή συγκυρία. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
3: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Λοιπόν, να επανέλθω για μισό λεπτό σε ένα θέμα που έφυγα στην αρχή αυτού του δίωρου ημερολογίου. Αυτό το θέμα με τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας είναι οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 για επιδοτήσεις σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, το ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έγιναν οι έλεγχοι, λόγω ΠΚΠ λίγο πιο αυστηροί. Οι έλεγχοι βρήκαν ότι ένας στους τρεις παραγωγούς δεν ήταν σύνομος. Απόφαση, διακόπτονται τα προγράμματα συνολικά. Το γράφει και η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια λύση αναγκαία για να ξεμπλέξει το κουβάρι των επιδοτήσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει διαφθορά, αλλά προπάντων λέω εγώ η αδυναμία της δημόσιας υπηρεσίας να την αντιμετωπίσει έγκαιρα και να τη διαχειριστεί σωστά. Γιατί έτσι, μαζί με αυτούς που παρανόμησαν, τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί. Για το σκεφτείτε το. Ένας στους τρεις παρανόμησε. Δύο στους τρεις, οι οποίοι είχαν κάνει έξοδα, επενδύσεις και περίμεναν απλώς να πάρουν πίσω τα λεφτά της επιδότησης, δεν θα τα πάρουν. Είμαστε σήμερα, με το ένα μάτι στο Πεκίνο. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα όπως έρχονται, τις ειδήσεις όπως έρχονται. Η επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο είναι, νομίζω, χωρίς καμιά αμφιβολία το μεγάλο θέμα της ημέρας. Δεν υπάρχουν οι προσδοκίες από καμιά πλευρά, δεν είναι μεγάλες ότι θα γίνει κάτι θεαματικό ή σπουδαίο. Κρατάω αυτό που λέγαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι καμία πλευρά δεν έχει αυτή τη στιγμή συμφέρον να χαλάσει αυτό το κλίμα, μια εύθραυστη και χειρία που υπάρχει στις σχέσεις, αλλά δεν περιμένει κανείς και μια θεαματική πρόοδο, ίσα ίσα. Αλλά για μια στιγμή να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα της ημέρας και από την ελληνική οπτική γωνία. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως ξαναμπήκατε στο θέμα, γιατί η συνάντηση έχει πολύ Ελλάδα. Και έχει πολύ Ελλάδα, γιατί εμφανίστηκε και ο Θουκυδίδης.
0: Ναι, τον εμφάνισε ο Κινέζος πρόεδρος το Θουκυδίδη, βέβαια.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι, καταπληκτικό πράγματι.
1: Για σκεφτείτε ότι προς αποφυγή, λέει, επανάληψης των Πελοποννησιακών πολέμων, και το οποίο έφερε και την καταστροφή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αθυμόμαστε που ξέρουμε, και όλο αυτό το κομμάτι, σου λέει εδώ πέρα πρόσεξε, γιατί είμαστε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να έρθουμε σε μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αλλά το δεύτερο που έχει Ελλάδα, θα έλεγα, είναι ότι όταν καθίσαμε στο τραπέζι, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, όταν καθίσαμε στο τραπέζι απέναντι το ένα στον άλλον, η ομιλία του Προέδρου Σι ήταν πραγματικά συγκινητική και αναφερόταν ότι αρχίζει λέγοντας ότι εξασφαλίζοντα, δηλαδή καθόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια σταθερή πλεύση στο γιγαντιαίο πλοίο των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Έφερε τη θάλασσα μπροστά, και όταν έρχεται η θάλασσα, ξέρετε, στο παγκόσμιο επίπεδο έρχεται η Ελλάδα μπροστά, γιατί
0: με μια έννοια, ναι, έχετε δίκιο,
1: θάλασσα, και εμείς οι Έλληνες πολλές φορές μιλάμε πάντα για ένα βαπόρι που βουλιάζει, ένα βαπόρι που πλέει ωραία ή ένα βαπόρι που είναι αυτό, και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω για το γεγονός ότι δεν είναι πολύ σημαντική και δεν περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση.
0: Σημαντική είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Εδώ που τα λέμε, και να μείνει η κατάσταση όπως είναι, να μην επιδεινωθεί, κέρδος.
1: Ναι, ήδη όμως έχουμε μια εισαγωγή, μπαίνουμε μέσα, έχουμε την εισαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής στο παγκόσμιο στερέωμα και στην παγκόσμια οικονομία με αυτή τη συνάντηση. Ξέρετε, είναι πάντα σημαντικό ότι όταν πάνε ένας πρωθυπουργός, ακόμα και μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, όταν πάει στην Κίνα για να δει το German Sea, αυτομάτως παίρνει μαζί του ότι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι πιο σπουδαίο έχει η Ελλάδα επιχειρηματικά, θα πάρει τους Έλληνες εφοπλιστές, θα πάρει 2-3 επιχειρηματίες, θα πάρει κάποιους αξιόλογους ανθρώπους του πολιτισμού. Αυτά είναι τα δικά μας τα μεγάλα asset. Αλλά από την άλλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ πήγε με το ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει μαζί του όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, πήγε να στρίψει την εικόνα όλη όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών, πλην όμως το βασικό κομμάτι που άρχισε, γιατί θα συνεχιστεί βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, αλλά το βασικό κομμάτι που συζητήθηκε το πρώτο απ' όλα ήταν το θέμα του Ταϊβάν και το θέμα του Ιράν. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα νομίζω ότι ήδη έχουμε βαθίσει πλέον και επισήμως η Κίνα να είναι ένα τεράστιο, ο άλλος μεγάλος πυλώνας της σταθερότητας παγκόσμιας πολιτικής κοινής. Και βεβαίως ουσιαστικά τις έχουμε αποδώσει και ένα ρόλο ενεργό ακόμα και σε αυτό το θέμα της επίλυσης του νευραλγικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι άλλο από το στενά του Ορμούς και είναι και γενικός ο πόλεμος με το Ιράν. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή υπερτηρήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω για το τι γίνεται με την Ευρώπη, με τη Ρωσία, με τα άλλα μεγάλα κράτη των BRICS, αλλά εδώ πλέον νομίζω ότι φεύγοντας, ότι τελειώνοντας περίπου πόσες ώρες θα είναι ακόμα, 48 ώρες να πούμε το maximum, 36, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια πορεία πλέον, με μια Κίνα η οποία να προσπαθεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο πολύ μια ασφάλεια στα θέματα τα οικονομικά, στα θέματα τα τεχνολογικά, και βεβαίως, γιατί δεν θέλω να, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ταϊβάν στο πρώτο μέρος της, της εκπομπής σας, και δεν θέλω να ξαναμπούμε μαζί γιατί θα κουραστούν και οι ακροατές, αλλά κυρίως νομίζω ότι το συμφέρον και όλων αυτών αυτή τη στιγμή και των δύο μερών είναι αναμφισβήτητα οι παγκόσμιες ροές των φορτίων, η συζήτηση για διάφορα προϊόντα, όπως λέμε τις σπάνιες γεύσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν.
0: Αν το δούμε από ελληνική πλευρά,
1: το δούμε.
0: Τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα, τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης εννοώ.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα, τι σημαίνει. Για την Ελλάδα πιο πολύ είμαστε οι παγκόσμιοι μεταφορείς. Να πάρουμε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει χτυπήσει. Είμαστε παγκόσμιοι μεταφορείς, ένα πράγμα της ενέργειας, αλλά και όλων των άλλων προϊόντων. Οπότε το θέμα της ναυτιλίας αποκτά ένα σημαντικό ενδιαφέρον, όπως αποκτά και ένα σημαντικό ενδιαφέρον και το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που δουλεύουν στην θάλασσα, πάνω στα πλοία μας, και μιλάμε για μια πολυεθνική δύναμη. Δεν είναι οι 15.000 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι από αυτούς είναι 8.000 στο εξωτερικό. Μιλάμε για τις 150.000-160.000 ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν, είναι από όλα τα κράτη. Έχουμε πάνω από... Όλο αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά πάρα πολύ η ασφάλεια του στόλου, γιατί είναι ένα τεράστιο, τεράστιας αξίας ενεργητικό για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας, γιατί δεν είναι ακριβώς της χώρας, δεν είναι της κοινωνίας μας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας από τους κύριους νευραλγικότερους σταθμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει στηθεί από μεριάς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που είναι ο Πειραιάς, και με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μπορεί να συμβεί εάν και εμείς ξυπνήσουμε. Εμείς οι Έλληνες προσδοκούμε σε μια ισορροπία Ελλάδας-Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, θα σας θυμίσω, την φθινοπορεινή σε επίπεδο πρεσβευτών διαμάχη, ότι εγώ λέει θέλω το λιμάνι του Πειραιά, ήρθε η κυρία Γκίλφοιλ για να μας τονίσει, και βεβαίως βγήκε πολύ εύστοχα και ο πρέσβης ο κύριος Φαν, και ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση, καλύφθηκε πολύ σωστά από τον Πρωθυπουργό. Αλλά η ουσία είναι ότι εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η εξομάλυνση του διεθνούς εμπορίου, εξομάλυνση των διεθνών μεταφορών, και μακριά από εμάς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμού, που δεν είναι τίποτα προφανώς άλλο από μια.
0: Συνεπώς, η ερώτηση τι ενδιαφέρει. Νομίζω το πιο σημαντικό για την Ελλάδα θα ήταν να προκύψει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζος και αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την ήταν ο κύριος
0: Ξηραδάκης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, για να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα της ημέρας και από ελληνική σκοπιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε. Εντάξει, ας το ξαναπώ, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες από τότε που το πρώτο είπα, με την ίδια μουσική υπόκρουση. Όταν κάτι σε ένα χωρί πολύ, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το ξορκίσεις ή έστω να γελάσεις με τον πόνο σου. Valencia, in my arms I held your charms. Τέλος, σας θυμίζω ότι η Cosmote 5G Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε πανεύκολα με πολύ μεγάλες ταχύτητες, πολύ γρήγορες ταχύτητες στο ίντερνετ, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει καμία πρόσβαση οπτικής ίνας. Είναι η εναλλακτική και αποτελεσματική λύση για γρήγορο ίντερνετ παντού. Ο Cosmote.gr για περισσότερα. Διαφημίσεις έρχονται. Να είστε καλά. Καλημέρα. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο Novibet.
2: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιούτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιούτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακί!
7: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα.
10: Όλοι θα πάρετε.
11: Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
7: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας, από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή, στην Πατησίων, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την Ομόνια και στην κάθοδο του Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Κατεχάκη. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα την παρατηθούν. Θα μπορούσαν όσο και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζινπινγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουδετερωμένο προσωπικό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στη σκιά των χθεσινών Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Όνα Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξη για τους ξενοτρόφους της Λέσβου που επιλέγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των ξενοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών αυτών μέτρων. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα και σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 18 Μαΐου και το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν την Χίο και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν και προτιμήσουν τα Κύθυρα. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και λίρες φαίνεται να αποκόμισαν οι δράστες 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον Μάιο του 2025 στο Φεβρουάριο φέτος στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων για εμπλοκή σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 20. 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, 5η σήμερα 14 Μαΐου. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα στις 11, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Αλλά και ο Γιώργος Μουρούτης, δεν γίνεται.
0: Γιατί
1: και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα. Το αντέχουμε από ό,τι φαίνεται, για να δούμε.
0: Το αντέχουμε. Το θέμα είναι αν μας αντέχετε εσείς που μας ακούτε.
1: Τα ακούμε σχόλια, περιμένουμε σχόλια εμπριστικά. Ούτως ή άλλως εμπριστική είναι η περίοδος και διεθνώς και εσωτερικός.
0: Συνήθως τα σχόλια όμως δεν είναι εμπριστικά. Είναι...
1: Δεν είναι.
0: Συνήθως λέω δεν είναι εμπριστικά.
1: Καλά.
0: Συνήθως είναι παροτρυντικά. Παρότρυνση. Παροτρυντικά.
1: Μέσα, εντάξει.
0: Και συνήθως είναι και ουσιαστικά. Δηλαδή, πολλοί από εσάς μας δίνετε τις πληροφορίες που μας λείπουν, τις αδυναμίες που έχουμε στις γνώσεις μας, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις της στιγμής. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίδης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και στείλτε μας όπως είπαμε τα σχόλιά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και πείτε μας την άποψή σας και ό,τι σας απασχολεί στο 210-4800-170-174. Σήμερα νομίζω ότι είναι μια μέρα ελπίδας για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, γιατί συναντιέται ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας. Συνεχίζει να συναντιέται. Η είδηση της ημέρας είναι ότι κάπου εμπλέκεται και η Ελλάδα.
1: Έμαθε το Θουκυδίδη ο Τραμπ.
0: Έμαθε το Θουκυδίδη. Νομίζω ότι τον ήξερε το Θουκυδίδη ο Τραμπ. Κάπου
1: τον είχαν γράψει λογογράφο παλιότερα.
0: Σαν να αναφέρει σε κάποια ομιλία του. Αλλά είναι, νομίζω είναι ενδεικτική η δήλωση του Xi Jinping γιατί να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η παγίδα του Θουκυδίδη αφορά την ισχύ δύο κρατών που ενώ η μία διαπιστώνει την ισχύ της άλλης, τελικά είναι ο αναπόφευκτος τρόπος που οδηγεί στον πόλεμο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω όπως θα έπρεπε να το περιγράψω, αλλά στο ραδιοφωνικό χρόνο νομίζω ότι κάπως έτσι προσπαθούν και οι δύο χώρες να διατηρήσουν τις αντιθέσεις και τα θέματα που τους απασχολούν χωρίς να μπουν σε μια πιο ισχυρή αντιπαράθεση που οδηγεί όντως σε σύραξη.
1: Το γεγονός πάντως δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος Τραμπ, ούτως ή άλλως η Αθήνα έχασε από τους Σπαρτιάτες με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και άλλα πολλά, αλλά τέλος πάντων δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ γνωρίζει και τον καθηγητή που ασχολήθηκε πολύ με τον Θουκυδίδη τον Αμερικάνο και έχει γράψει κάτι βιβλία από ό,τι διάβασα ή ούτε εγώ τα ήξερα και εγώ καθυστερημένα προσπαθώ να επιμορφωθώ. Χειράσκω αή διδασκόμενος που έλεγε μια παλιά φράση να τη χρησιμοποιούμε. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ από όσα είδα στις εικόνες και στις εικόνες και στα λόγια είναι ότι ο κύριος Τραμπ ήταν πολύ πλουσιοπάροχος, φίλος μου ο Xi Jinping, εξαιρετικός ηγέτης, μαζί θα τα βρούμε. Ενώ ο άλλος ήταν πολύ πιο μετρημένος, πολύ πιο προσεκτικός, πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο, θα έλεγα κάπως με ξηραφάκι, μικρές χαρακές.
0: Στοχοπροσιλωμένος, χωρίς να παρεκκλίνει από ελεκτικές αν θες υπερβάσεις ή υπερβολές.
1: Έβαλε και homework στον Τραμπ, έτσι.
0: Να πούμε ότι οι Κινέζοι, παρά τις διαφορές που υπάρχουν με τη Δύση σε πολλά ζητήματα, ότι είναι ένας λαός που έχει βαθιά ιστορία, ένας από τους δύο
1: αρχαίους
0: πολιτισμούς. Οι ίδιοι θεωρούν την Ελλάδα ως τον άλλο αρχαίο πολιτισμό, γι' αυτό έχουν βαθύ σεβασμό στην χώρα μας και το λέω ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθήκων και επιρροών. Να πούμε ότι...
1: Και τα οικονομικά μας ενδιαφέρουν. Είχε πει ένα ωραίο μακαρίτι στο Πάγκαλος τώρα που το θυμήθηκα. Αν το 1% των Κινέζων ερχόταν στην Ελλάδα, είχαμε λύσει το θέμα το οικονομικό σε σχέση με τον τουρισμό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, κάτι τέτοιο έλεγε ο Πάγκαλος για να το θυμόμαστε.
0: Αν το 1% των Αμερικανών έρθουν στην Ελλάδα, που καταναλώνουν, είναι οι πρώτοι σε κατανάλωση τουρίστες, είναι πολύ πιο νομίζω κρίσιμο και χρήσιμο, αλλά και ο Πάγκαλος έχει δίκιο. Οι Κινέζοι γενικώς όμως επενδύουν παντού, επενδύουν και στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκές εταιρείες και σε ομόλογα και στην Αμερική. Για να δούμε πώς θα πάει. Εγώ γενικώς το ξαναείπα στην εκπομπή, είμαι αισιόδοξος και είμαι αισιόδοξος γιατί θεωρώ ότι αυτές οι συναντήσεις δεν γίνονται έτσι απλά για να γίνουν, να δώσουν ένα μήνυμα. Έχουν προετοιμαστεί καλά από τα επιτελεία των δύο χωρών. Η Κίνα έχει σοβαρότατα επιτελεία, πολύ σοβαρή ομάδα που δουλεύει.
1: Και ο Τραμπ έχει σοβαρά οικογενειακά επιτελεία.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο πήρε σε αυτό
1: και
0: που
1: το
0: λες.
1: Ρούμπιο μαζί του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και δεν πήρε μόνο το Ρούμπιο, πήρε και πολλούς επιχειρηματίες που
1: θα το πιάσουμε μετά. Λέω το Ρούμπιο γιατί κάποτε οι Κινέζοι του είχαν βάλει κάτι απαγορευτικά, αλλά τα πήραν πίσω τώρα για την καλή προετοιμασία της συνάντησης.
0: Εγώ απλώς να ξαναπώ ότι αυτές οι συναντήσεις, όταν λέμε ότι δουλεύονται από τα διπλωματικά επιτελεία για μήνες. Δηλαδή μέχρι και την τελική δήλωση, μέχρι το που θα σταθεί ο καθένας όταν θα συναντηθούν, μέχρι το στίγμα που θα δώσουν, μέχρι ποιος θα κάθεται από τους υπουργούς δεξιά ή αριστερά, μέχρι και τις δηλώσεις που κάνουν. Συνήθως έχουν ανταλλαγή κείμενα μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να μην υπάρξει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις.
1: Συμφωνώ. Πολύ προετοιμασμένοι.
0: Παρά το χαρακτήρα του Τραμπ, ο οποίος συνήθως είναι απρόβλεπτος, οι Κινέζοι είναι ρολόι. Δουλεύουν με τον τρόπο που θα πρέπει να δουλεύουν σε αντίστοιχες
1: περιπτώσεις. Και επειδή ξέρουμε τον Τραμπ, τον βλέπουμε.
0: Δεν θα κάνανε συνάντηση για να πούν στον υπόλοιπο πλανήτη να δώσουν ένα στίγμα αστάθειας.
1: Απλά να ξαναθυμίσω ότι ήταν εξαναβολής. Είχαν συμφωνήσει λόγω του ότι ο φίλος μας ο Τραμπ έκανε τη φοβερή επιχείρηση που νόμιζε ότι σε μια εβδομάδα θα είχε καθαρίσει το Ιράν, θα είχε φέρει τη δημοκρατία. Ούτε θυμάται διάφορα τώρα, όχι μόνο
0: έχεις
1: τα οικονομικά.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν ο βασικός του στόχος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνδέεται με την πίεση προς την Κίνα, κυρίως ό,τι αφορά τα ενεργειακά της από την πλευρά της Αμερικής. Και δεν είναι μόνο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια στρατηγική επιλογή της Αμερικής να απομονώσει την Κίνα από παραδοσιακούς ενεργειακούς της συμμάχους, όχι μόνο στην παραγωγή ενέργειας αλλά και στη διακίνηση ενέργειας, δηλαδή τη Ρωσία και το Ιράν. Τώρα, αν βγήκε στον Τραμπ όλη αυτή η πρακτική ή όχι, σίγουρα δεν του βγήκε, προφανώς. Και οι αναλυτές όλο τον κόσμο θεωρούν ότι αυτή η... Κάποιοι που διάβαζα, όχι όλοι οι αναλυτές, κάποιοι που διάβαζα χθες το βράδυ προκειμένου να ενημερωθώ για την εκπομπή, έλεγαν, Δημήτρη, ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να δώσει μία εντός της εισαγωγικών λύση εξόδου στην ιστορία στο Ιράν, με τον Τραμπ να εμφανίζεται ως problem solver, δηλαδή επιλυτής προβλημάτων, και να αποχωρήσει χωρίς να φαίνεται ότι ιτήθηκε η Αμερική ή εν πάση περιπτώσει δεν κέρδισε η Αμερική.
1: Το έχει χάσει αυτό ο Τραμπ και το ξέρει. Προσπαθεί να μαζέψει τώρα τα ημάτια του, όχι μόνο με το Ιράν και με την Ουκρανία και με όλα. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Επειδή μου αρέσει να μένω στο πρώτο επίπεδο και θα έχουμε καιρό και για το δεύτερο υπόγειο και για το τρίτο υπόγειο, ότι έχει βγάλει δηλαδή η συνάντηση. Αυτό που παρατηρώ εγώ εκτός από τη σημειολογία της συνάντησης, που εντάξει έχει σημασία το ότι έγινε προετοιμασμένη όπως είπες, τι είπε ο Τραμπ, είπε, α τι ωραία που με υποδεχτήκανε, λέει, τα παιδάκια εκεί με τα σημαιάκια. Δεν πιστεύω ότι θα φωνάξει τίποτα σχολεία σε μια επόμενη συνάντηση. Θα το σκεφτεί ο Τραμπ. Είναι βέβαιο αυτό. Αν θα το καταφέρει στην Ουάσιγκτον, ότι προφανώς τα παιδάκια εκεί τα πήγανε. Τι να κάνανε τα παιδάκια, θα πήγαιναν οι δάσκαλοι τους. Αυτά θυμίζουν, ξαναλέω, όχι, ποιο εννοείς. Είναι το καθεστώς στην Κίνα. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Άλλο η προκοπή η αναπτυξιακή της Κίνας, άλλο οι επιτυχίες της σε πολλούς τομείς. Αλλά τώρα να μην θυμίσω, άλλωστε ένας ωραίος σχολιαστής έλεγε. Τι δεν πρέπει να πει ο Τραμπ ή να πούνε οι Αμερικάνοι πηγαίνοντας στο Πεκίνο. Δηλαδή για δικαιώματα και τέτοια. Προφανώς δεν θα λέγανε για δικαιώματα. Τι δικαιώματα
0: πρέπει να πει ο Τραμπ, για δικαιώματα. Δεν ήταν, τα τέσσερα, εχθές έβγαλε η πρεσβεία του Πεκίνου της Κίνας στην Αμερική. Τα τέσσερα όχι. Ένα ήταν η Ταϊβάν, δεύτερον το κράτος δικαίου και η δημοκρατία κλπ.
1: Αυτό πώς το χαρακτηρίζει τώρα. Δεν ήθελα να φτάσω εκεί κατευθείαν, γιατί το είχαν πει και σχολιαστές. Δεν ξέρω αν του αντέγραψε η πρεσβεία. Έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ποιο?
1: Μια πρεσβεία να λέει τα μη. Ήτανε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι πάντα.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Θα σου πω όμως γιατί γίνεται. Γιατί τι θέλουν οι Κινέζοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλουν να πάει καλά η σημερινή συνάντηση. Και γιατί θέλουν να πάει καλά, για να μην δημιουργήσουν αναστάτωση στον κόσμο, στις αγορές και αυτά. Τι μπορεί να αντιχαλάσει ο χαρακτήρας του Τραμπ, αν για παράδειγμα συμφωνήσουν σε όλα, υπογράψουν τις συμφωνίες τους και σε κάποια δήλωσή του Τραμπ, γιατί κάτι μπορεί να μην του άρεσε ο καφές που του σερβίρανε ή τα παιδάκια να ήταν λιγότερα από αυτά που περίμενε, να πει μισή κουβέντα για την Ταϊβάν ή για τα δικαιώματα, εκεί θα δημιουργηθεί μείζον ζήτημα και θα είναι αιτία βαθιά σύγκρουσης.
1: Να το πω λίγο όπως το καταλαβαίνω και θα μετρηθούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ, λέω, που υπενθυμίζω έχει γίνει ισόβιος, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Σοβαρά καθεστώτα.
1: Να τα θυμίζουμε αυτά. Να τα θυμίζουμε.
0: Εντάξει, γιατί και ο Ερντογάν ή ο Πούτιν που δεν έχουν γίνει ισόβιοι, είναι δημοκρατικά ισόβια.
1: Εντελώς συμπτωματικά οι πολύ εκλεκτοί φίλοι του Τραμπ, ή που νομίζει αυτός ότι είναι φίλοι του, ή τέλος πάντων τους θέλει για φίλους του για να θυμίζει ότι και αυτός πρέπει να γίνει βασιλιάς όπως τον καταγγέλουν οι φίλοι του οι Αμερικάνοι, οι συμπολίτες του δηλαδή, ή αρκετοί συμπολίτες του, λέω το εξής. Δεν νομίζω ότι ο επισπεύδων αυτή τη συνάντηση ήταν το Πεκίνο. Ήταν ο ίδιο ο κύριο Τραμπ. Γι' αυτό και παρά την αναβολή επανήλθε και η προετοιμασία και η απέτηση ήταν μπα και βοηθηθεί στα ζητήματα του Ιράν, όπω είπε και εσύ. Αλλά ξαναλέω, εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Και το μείζον ζήτημα είναι ότι αυτό που μαθαίνουν τελικά όλοι, όλοι ενώ ο απλό κόσμο που μα ακούει και εμά εδώ και μπορεί να μα κρίνει και να μα επικρίνει και γενικότερα, είναι ότι όποιο έχει το μεγαλύτερο όπλο ή το μεγαλύτερο χέρι, κάτι μου θυμίζει, κάτι προσπαθεί να βγάλει με κάθε τρόπο. Και αυτό είναι κυρίως ο Τραμπ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί η ισχύ της Κίνας και στην Αφρική, υπενθυμίζω που πολλοί το ξεχνάνε, και στην περιοχή της Ασίας, άλλωστε το Πεκίνο είναι σύμμαχος της Τεχεράνης. Και αν ζητάει κάτι ο Τραμπ, είναι να διαμεσολαβήσει για να σώσει τα προσχήματα και η Τεχεράνη. Και κυρίως αυτός, αν μπορέσει. Δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Διάβαζα μία ανάλυση χθες το βράδυ, πριν την συνάντηση, χθες το βράδυ δικιά μας ώρα, που ο στόχος των δύο πλευρών είναι win-win κατάσταση. Δηλαδή, τι έχουν να κερδίσουν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως να φανεί ο Τραμπ ως deal maker, ότι έκανε την συμφωνία, να ουσιαστικά να αποφύγει την παραπάνω κλιμάκωση, να ηρεμήσει τις αγορές, να σταθεροποιήσει την τιμή της ενέργειας και να αποφορτίσει την ένταση στο εσωτερικό της Αμερικής και γενικότερα την ένταση με τους συμμάχους. Από την άλλη, οι Κινέζοι θέλουν να μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ, να παγώσουν οι νέες κυρώσεις στο Ιράν, να σταματήσει η επιθετική ρητορική της Αμερικής και να μπουν σε μία περίοδο από εκεί και πέρα παραγωγικής συνομιλίας με τις αντιθέσεις τους. Αυτό θεωρούν ως μία κατάσταση η οποία θα επιλύσει την ένταση της περίοδου, κυρίως είναι προσανατολισμένη στο Ιράν, στον κόλπο.
1: Ωραία, εγώ κρατάω πάλι επίμονα αυτό που είπες και καλά έκανες και το έβαλες πιο γρήγορα και από μένα, το θέμα της ιστορίας της πρεσβείας. Εγώ δεν θυμάμαι σε μεγάλη συνάντηση, μικρότερη συνάντηση, όχι των Αμερικανών μόνο, οποιοδήποτε, η επίσημη διπλωματική αντιπροσωπεία της χώρας που πηγαίνει ο άλλος ή που έρχεται.
0: Να λέει τα τέσσερα δεν.
1: Να λέει δεν.

0: και ο Ρούμπιο απέναντι στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που είναι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ζητήματα της Γάζας, επειδή δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγε, την είχαν κατηγορήσει για αντισημιτισμό, σε συνδυασμό με το Διεθνές Δικαστήριο, τώρα για να μην τον μπλέξω πολύ. Αλλά τέλος πάντων το ανέτρεψε όμως ο προνοδιακός δικαστής. Συνεπώς οι κυρώσεις απέναντι στην κυρία Αλμπανέζε δεν ισχύουν, μια και μιλάμε για δικαιώματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν δικαστές.
1: Εντάξει, συγγνώμη όμως.
0: Και άλλα πολλά.
1: Κάνεις ατυχείς νομίζω συγκρίσεις.
0: Ατυχείς είναι. Ατυχείς, απόφαση του δικαστή.
1: Η Κίνα δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς.
0: Όχι, δεν είπα. Μα την Κίνα την είπα πριν εγώ.
1: Την είπες. Δηλαδή, σύγκριση.
0: Τώρα λέμε για την είδηση που πήρε ο Τραμπ. Ο Τραμπ και ο Ρούμπιο.
1: Για δικαιώματα για την Κίνα, για να πει μία.
0: Όχι, δεν είπα καν για την Κίνα. Είπα η άσχημη είδηση που πήρε ο Τραμπ. Ωραία. Και ο Ρούμπιο όμως. Μην ξεχνιόμαστε. Διότι μαζί και οι δύο δώσαν εκτελεστική εντολή για βαριές κυρώσεις και όχι μόνο για την κυρία Αλμπανέζε, για τα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλους πολλούς. Δεν το ανοίγω τώρα όλο το κεφάλαιο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Κακή είδηση λοιπόν για τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Ρούμπιο. Και το τελευταίο, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι τυχαία τα δεδομένα που παίζονται από την πλευρά της Μόσχας, του νεοτσάρου κυρίου Πούτιν, που προσκάλεσε στελέχη, βουλευτές του AfD του Γερμανικού στην Αγία Πετρούπολη για το λεγόμενο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Και από ό,τι απαντήσανε αυτοί, θα πάνε.
1: Ανεβάζει και τις στροφές του δημοσκοπικά το AfD. Έχει μεγάλη επιρροή αυτή την περίοδο στην Γερμανία και μεγάλο κίνδυνο για τη Γερμανία, συνολικά για την Ευρώπη, τη σταθερότητα αλλά και τον πλανήτη, θα έλεγα. Να πούμε ότι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών είναι τα τσιπ, η παραγωγή των τσιπ και μέσω της Ταϊβάν αλλά και απευθείας στην Κίνα. Οι σπάνιες γεές που είναι πολύ κρίσιμο. Κρίσιμο υλικό πρώτες ύλες προκειμένου να κατασκευαστούν τα προϊόντα της νέας τεχνολογίας και η δυνατότητα της Κίνας το να παραγάγει αντίστοιχα υλικά. Θέλω να σου πω ότι η Κίνα το τελευταίο διάστημα έχει επενδύσει και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ αυτό της Αμερικής, μάλλον το ξέρει πλέον η Αμερική αλλά δεν το περίμενε, στην ολική αυτάρκεια. Δηλαδή έχει δημιουργήσει δικά της εργοστάσια ημιαγωγών για να παράξει, να παραγάγει, είναι ίσως τη λέξη, εγχώριο εξοπλισμό και hardware τεχνολογίας εχμής. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Κίνα προσπαθεί να παρακάμψει τους περιορισμούς που είχε βάλει η Αμερική σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία και ήδη έχει καταφέρει σε ένα βαθμό να έχει δική της παραγωγή. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τις δύο πλευρές. Είναι ζήτημα κομβικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικό για την Κίνα. Και νομίζω ότι, Δημήτρη, πέραν των υπολείπων, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη συζήτησή μας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φαραντούρη, που το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ άλλων, ξέρω ότι ήταν και στην περιοχή και έκανε συναντήσεις για το Ευρωκοινοβούλιο στην Ταϊβάν. Οπότε θα μας εξηγήσει και τα ζητήματα τα οποία αφορούν και την Ταϊβάν. Εχθές μαθαίνω κιόλας ότι είχε και τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, οπότε θα μας πει και τα νεότερα. Εγώ να σου πω, Δημήτρη, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, βασικά για την EIDAP και την μεγάλη στιγμή που πλησιάζει και μπορείς εσύ να είσαι εκεί. Η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, στις 12 παρά ένα λεπτό και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό, γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω, οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητες απώλειες βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαθετική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης ασθένειας και χορηγούνται υπό την επίβλεψη

0: επαγγελματία υγείας προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μια.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας του Γκίζη, στην Ιπποκράτου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνηση συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως εάν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και πριν πάμε στον καλεσμένο που σας είχαμε ήδη προαναγγείλει, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, σωστά δεν το λέω Δημήτρη, στις Βρυξέλλες, να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της BWIN. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τριήμερο, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημερίζουμε.
0: Λέγαμε πριν το διάλειμμα και προαναγγέλλοντας την συνομιλία μας ότι εχθές συναντηθήκατε με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μέτσολα, και είδαμε και τη σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά σας δίκτυα. Προέκυψε κάτι από αυτή την συνάντηση, μπορούμε να αισιοδοξούμε ή να ανησυχούμε περισσότερο?
1: Ναι, παρακολουθώ και εγώ αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, τα διαμοιβόμενα στο Πεκίνο και ταυτόχρονα η σκέψη μου είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Άγκυρα και στις Βρυξέλλες. Και αυτά τα δύο με κάποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτήσατε. Χθες πραγματοποίησα συνάντηση προγραμματισμένη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο δηλαδή, με την πρόεδρο ενός από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, και της έθεσα επιτεκτικά το ζήτημα της κυοφορούμενης νομοθεσίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όπως όλα δείχνουν, μέσα στον Ιούνιο προχωράμε σε κάποιο είδους νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε νόμο του τουρκικού κράτους, το οποίο σημαίνει άρνηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα στα νησιά, ένας χωροταξικός σχεδιασμός για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, που στερεί εθνικής κυριαρχίας ζωτικής σε περιοχές της πατρίδας μας, και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να το σηκώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ από τη δική μου πλευρά έκανα το καθήκον μου. Οι συνάδελφοί μου στο ΠΑΣΟΚ, οι τέσσερις ευρωβουλευτές και εγώ, ήδη από την Παρασκευή καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο, ζητώντας ακόμα και προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην περάσει αυτή η κυοφορούμενη νομοθεσία στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
0: Είναι αυτό που έχω χαρακτηρίσει. Μπορεί η Ευρώπη να το αποκλείσει αυτό με πίεση χρηματοδοτική, για παράδειγμα, ή οικονομική?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και με πολλά άλλα. Ξεκινάω από τα αυτονόητα. Η Τουρκία επιζητά την επέκταση της τελωνιακής της Ένωσης, τη νέα τελωνιακή Ένωση. Έχει λαμβάνει πάρα πολλά χρήματα και για ανάπτυξη και για μεταναστευτικά ζητήματα και για πολλά άλλα. Έχει μια μεγάλη αγορά την ευρωπαϊκή να διοχετεύει τα προϊόντα της. Έχει μια προνομιακή σχέση στο πλαίσιο της προενταξιακής της διαδικασίας. Γενικώς έχει λαμβάνει χρήματα και πολλά προνόμια από τη σχέση της με την Ευρώπη. Εδώ και τώρα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να αντιδράσουν και να πούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αντί να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα σε ένα μήνα, να περάσει κάτι το οποίο προφανώς αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως στα συμφέροντά μας. Τελεία και παύλα. Στα συμφέροντά μας. Στα συμφέροντα κρατών μελών της χώρας μας και κατ' επέκταση στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί το μισό Αιγαίο να βγαίνει από το χάρτη της εθνικής μας κυριαρχίας και να περνά με τουρκικό νόμο στην Τουρκία. Είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι, έτσι το έχω χαρακτηρίσει. Θεωρώ ότι στην Αθήνα νομίζω κινούμαστε λιγάκι στο ρελαντί. Δεν έχω δει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Το επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε προθέσεις ή σε δημοσιεύματα. Αλλά καταλαβαίνω και από την πλευρά τη δικιά σας, και καλά κάνετε ως αντιπολίτευση και ως Έλληνες ευρωβουλευτές, ότι πιέζετε και την κυβέρνηση αλλά και την Ευρώπη με πιο εμφατικό τρόπο και εκτός, αν θέλετε, των διπλωματικών πλαισίων που θα όφιλε, ας πούμε, ένα Υπουργείο Εξωτερικών να ακολουθήσει.
1: Κύριε Μουρούτη, ξέρετε πολύ καλά και τη διπλωματική γλώσσα και τη διπλωματική πρακτική. Αυτή τη στιγμή κυοφορείται κάτι που παίζει σε όλα τα έγκυρα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Γνωρίζουμε από την Άγκυρα τι κυοφορείται. Έχουμε μάλιστα και από την Μιλιέτ, το επίσημο, αν θέλετε, και αν όχι επίσημο, ανεπίσημο όργανο της τουρκικής κυβέρνησης που απηχεί τις απόψεις της, ακόμα και τον κορμό αυτή της νομοθεσίας. Γνωρίζουμε λοιπόν τα πάντα. Το να ολιγορούμε και να λέμε δεν έχει ακόμα συμβεί, θα περιμένουμε να συμβεί και κατόπιν εορτής θα δούμε τι θα κάνουμε, είναι τουλάχιστον αφελές. Εγώ λοιπόν Ζητώ από το Υπουργείο Εξωτερικών, το έχουμε κάνει ήδη οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πράξη αντιπολίτευσης, είναι πράξη ευθύνης. Όταν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που ανήκουμε σε μια μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, παίρνουμε πρωτοβουλία και σηκώνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το ζήτημα και καλούμε προφανώς όλους τους συναδέλφους μας να ενώσουν τη φωνή τους, γιατί αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης, το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης. Και θεωρώ ότι είναι λάθος το Υπουργείο Εξωτερικών να ξορκίζει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο κυοφορείται με το ενδεχόμενο να μην συμβεί. Μα είναι δυνατόν? Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αντιδράσουμε. Χρειάζεται ο καθένας από το μετερίζει του. Εμείς το κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έθεσα σε ανώτατο πλέον κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει πιο πάνω να το θέσει κάποιος το ζήτημα αυτό. Αντίστοιχα, περιμένω από την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής και τους υπουργούς στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών. Νομίζω ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη δράση, ενημέρωση των εταίρων μας και των συμμάχων μας στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ παντού. Και στο τραπέζι πάντα το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Διότι εάν περάσει αυτή η νομοθεσία που ισοδυναμεί με δεύτερο κάζους μπέλι, αντιλαμβάνεστε ότι αφαιρεί με το καλημέρα εθνική κυριαρχία από τα νησιά μας, από το Μισό Αιγαίο. Είναι δυνατόν να το αποδεχθούμε και μην γυρίσει κάποιος
0: διεκδικεί την αφαίρεση, δεν αφαιρεί, διεκδικεί την αφαίρεση. Είναι τουρκικός νόμος που έχει ισχύ μόνο εντός των τουρκικών πλαισίων. Δεν γίνεται αποδεκτός από την Ελλάδα και καλά κάνετε και πιέζετε να μην γίνει αποδεκτός και να καταγγελθεί από την Ευρώπη, προφανώς.
1: Κύριε Μουρούτη, δεν συμφωνώ ότι είναι ένα αμυγός εσωτερικό ζήτημα. Όταν υπάρχει τελωνιακή ένωση με την Ευρώπη, όταν η Τουρκία είναι ήδη με το ένα πόδι στους ευρωατλαντικούς θεσμούς αλλά και τους αμυγούς ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ασφάλεια και την άμυνα.
0: Και ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε καλά, επειδή είστε μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ότι υπάρχει και η έκθεση προόδου της Τουρκίας στην Ευρώπη, που ότι η τελευταία ήταν πάρα πολύ επιβαρυντική και για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα
1: δικαιώματα. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ουσιαστικά απομακρύνει την Τουρκία από την
1: Ευρώπη. Εγώ σας ερωτώ πρακτικά.
0: Αλλά συμφωνούμε πρακτικά.
1: Προσέξτε, νομίζω είμαστε στην ίδια σελίδα. Προσέξτε τώρα τα ζητήματα. Χθες. Δεν έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες, παρεμποδίστηκε ένα ερευνητικό σκάφος 7 μίλια ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Ένα έρμο καλώδιο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ποντίσουμε, παρότι έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου. Ποια είναι η αιτία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυστροπία της Τουρκίας, οι απειλές της Τουρκίας. Αν λοιπόν στην πράξη γκριζάρουμε και ακυρώνουμε την εθνική μας κυριαρχία, τι σημαίνει είναι ένα αμυγός εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας?
0: Ωραία,
1: αν, το αμυγός εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας καταλήξει να μας αφυδατώσει, να μας αποξενώσει από την άσκηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν κάναμε τίποτα.
0: Ωραία,
1: να είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, γίνεται εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδας αν το αφήσουμε να διωγγωθεί και δεν το αντιμετωπίσουμε.
2: Καταλαβαίνω την επισπεύδουσα σημασία της συνάντησής σας και των όσων καταθέσατε και μας ενημερώνετε και όλους τους ακροατές μας, αλλά θα έλεγα το εξής. Δεν θα ήταν προτιμότερο να είχε αναλυθεί μια πρωτοβουλία ευρύτερη των ευρωβουλευτών? Ή στο όνομα το ότι τι να κάνουμε τώρα, βρισκόμαστε σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, προτιμήσατε την κίνηση τη δική σας? Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχει σημασία το ότι το κάνατε. Εγώ θα περίμενα λοιπόν, επειδή μιλάμε για εθνικά ζητήματα, για ευρωπαϊκά ζητήματα που πρέπει η Ευρώπη απέναντι στην Άγκυρα του Ερντογάν, για να είμαι και πολύ πιο σαφής, να διορθώσει τις τακτικές της και τις προσεγγίσεις της, και η πίεσή σας καλή είναι. Αλλά γιατί να μην είχε αναλυθεί μια ευρύτερη προσπάθεια και να βλέπαμε τι λένε και οι άλλες δυνάμεις?
1: Καταρχάς, οι προσπάθειές μας δεν έχουν το χαρακτήρα της αποκλειστικότητας, ούτε διεκδικούμε τέτοιο χαρακτήρα. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή, με το που έσκασε το ζήτημα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, Bloomberg κλπ, θεωρήσαμε εθνικό μας καθήκον και ευθύνη να προχωρήσουμε άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, όχι προσάγραν κομματικής, εκλογικής, πολιτικής πελατείας ή οτιδήποτε. Δεν μας απασχολούν αυτά, τουλάχιστον τους ευρωβουλευτές, αυτή η δύσκολη συγκυρία. Και βεβαίως ενώνουμε τη φωνή μας και έχουμε κοινό παρονομαστή και με τους υπόλοιπους Έλληνες ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει κάποια κούρσα ή κάποιος διαγωνισμός. Υπάρχουν αντανακλαστικά. πρέπει σε αυτά τα πράγματα γρήγορα και άμεσα να αντιδράς, διότι αν αφήνεις να σέρνονται, το πιθανότερο είναι ότι θα χάσεις το τρένο. Λέω λοιπόν εγώ τώρα προς την ελληνική κυβέρνηση από την Παρασκευή, έχει περάσει μία εβδομάδα. Και λέγω, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει κάποια αντίδραση. Η κυβέρνηση. Κάποιος άλλος δεν έχει βγει μπροστά, κυβερνητικό στέλεχος, να μιλήσει, να τονίσει, να διαρρεύσει κάτι, να κινηθεί κάπως, να συντονίσει και εμάς και τους υπόλοιπους. Τι θα έπρεπε, να σταυρώσουμε τα χέρια μας και να περιμένουμε πότε θα δεήσει η Αθήνα να σπεύσει, να αντιδράσει?
2: Εντάξει, με καταλάβατε. Εγώ σας είπα, αν πήρατε την πρωτοβουλία, εντάξει, επιλέξατε αυτή τη μέθοδο, δικαίωμά σας είναι.
1: Κατανοώ.
2: Για να το συνεχίσουμε όμως, κύριε Φαραντούρη, μια στιγμή.
1: Να ξέρετε, θέλω να το τονίσω αυτό. Και μπορούν να με επιβεβαιώσουν οι καλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές και από άλλες ευρωομάδες και από άλλα κόμματα. Υπάρχουν ζητήματα που είμαστε απολύτως σύστοιχοι και θα το δείτε και στην πράξη. Υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν, υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που μας ενώνουν. Στα εθνικά θέματα είμαστε ενωμένοι. Προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγείτε την ταχεία αντίδραση και τα γρήγορα αντανακλαστικά με οποιονδήποτε κομματικό διαγωνισμό. Τουλάχιστον στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ και στους τέσσερις μας δεν εμφυλοχωρούν τέτοια μικροκομματικά ζητήματα.
2: Καλώς, εντάξει, ούτως ή άλλως έχει πεδίο δόξης λαμπρώνει συνέχεια, γιατί η Άγκυρα είναι προφανές ότι σιγά σιγά θα κλιμακώνει. Ανάλογα και με τους χειρισμούς τους ευρύτερους,
1: είδαμε πάντως εγώ το θεωρώ
2: δηλώσεις των Αμερικανών, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και τους χειρισμούς που υπάρχουν στη συνέχεια. Αλλά για πέστε μας κάτι, επειδή πήγατε για την Ταϊβάν.
0: Για την Ταϊβάν, το σημαντικότερο θέμα, μιλάμε για τα δικά μας και δεν πήγαμε στο θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη. Ήσασταν πρόσφατα στην Ταϊβάν, ξέρετε τα θέματα πολύ, πολύ καλά αυτά των σχέσεων Ευρώπης, Κίνας και Ταϊβάν και τις ισορροπίες μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
1: Ναι, καταρχάς νιώθω μεγάλη περηφάνεια όταν πριν από λίγες ώρες ακούω από τα χείλη του Κινέζου Προέδρου να αναφέρεται στον Θουκυδίδη, τον δικό μας μεγάλο ιστορικό και θεωρητικό της στρατηγικής. Δεν επικαλέστηκε τον Σουντσού, τον μεγάλο Κινέζο θεωρητικό της στρατηγικής, επικαλέστηκε τον Θουκυδίδη, ο πρόεδρος Σι, στην συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο Τραμπ. Μάλιστα, απευχόμενος οι δύο υπερδυνάμεις να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, είπε στον Τραμπ, καλώς ορίζοντάς τον. Ήμουνα πρόσφατα στην Ταϊβάν, είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία που έχει...
0: Το αναλύσαμε, κύριε Φαραντούρη, στην αρχή της εκπομπής. Πράγματι και εμείς αναφερθήκαμε σε αυτό, οπότε πάμε στην ουσία.
1: Πάμε στην ουσία. Η Ταϊβάν πράγματι για πολύ καιρό και σήμερα ακόμα για πάρα πολλούς κύκλους στην Ουάσιγκτον και στην Ασία και στο Πεκίνο θεωρείται ενδεχομένως το πεδίο στο οποίο μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτηθεί η μεγάλη σύγκρουση του αιώνα. Εκτός από το ότι το απεύχομαι, προσωπικά δεν το πιστεύω κιόλας, ότι αναπόφευκτα θα πρέπει να συμβεί. Αυτό λέει η παγίδα του Θουκυδίδη, ότι μια αναδυόμενη δύναμη και μια υφιστάμενη δύναμη θα έρθουν σαν υπνοβάτες σιγά σιγά σε σύγκρουση, ακόμα και αν δεν το θέλουν, θα τους οδηγήσουν οι συνθήκες σε μια σύγκρουση, διότι έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, οι αναδυόμενοι και οι υφιστάμενοι να οδηγηθούν σε μια σύγκρουση. Είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, ως σαν υπνοβάτες. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή την ανάλυση, διότι θεωρώ ότι παίζουν τεράστια σημασία οι ηγεσίες, αλλά και άλλες συνθήκες που ενδεχομένως επιταχύνουν ή αποτρέψουν μια τέτοια σύγκρουση. Ήμουν πρόσφατα στην Ταϊβάν. Είδα την Ταϊβάν από κοντά, μίλησα με τους αξιωματούχους, είναι σαν αστακός εξοπλισμένοι από τη Δύση. Ταυτόχρονα όμως, τις μέρες που ήμουν εκεί, επισκέφθηκε την Κίνα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και είχε πενθήμερες συζητήσεις με τον πρόεδρο Σι. Σε δηλώσεις τους, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Ταϊβάν και ο πρόεδρος Σι μίλησαν για το κινέζικο έθνος και την ιστορία του και διεφάνει ότι θα υπάρξει μάλλον πολιτική λύση παρά πολεμική σύγκρουση για τα μάτια της Ταϊβάν. Το λέω αυτό διότι η Κίνα τα τελευταία χρόνια συμπεριφέρεται με μια ηρεμία στα διεθνή πράγματα αναντίστοιχη με τους φρενήρις εξοπλισμούς της. Εξοπλίζεται και αυτή σαν αστακός.
2: Έχει ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Και πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι σε θέση σε πολεμικό επίπεδο να συγκρουστεί πλέον με τις μεγάλες, τις κλασικές δυνάμεις, εν προκειμένου με την Αμερική, γιατί πλέον μιλάμε για μικρές δυνάμεις, αυτές που ήταν τον 20ο αιώνα μεγάλες. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται στο διεθνές στερέωμα ως ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, του πολυμερούς συστήματος, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της ειρήνης και της ασφάλειας στον πλανήτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Προσέξτε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, ένα, κύριε,
1: παίζει,
0: κύριε.
1: Παίζει με έναν έξυπνο τρόπο την διείσδυσή της στα γειτονικά κράτη και εγκαθιδρύει την δύναμή της, την ισχύ της στη γειτονιά της και στον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο από την ισχύ των όπλων και τον πόλεμο. Αυτό εμένα μου λέει ότι και στην Ταϊβάν θα επιχειρηθεί πολιτική λύση δια της απορροφήσεως, δια της προσεγγίσεως, δια της οσμόσεως και τελικά δια της ενότητας, σε αντίθεση με αυτό που προδικάζουν πολλοί ως η παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή μια γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ανατολής και Δύσης για την Ταϊβάν.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Είναι εξαιρετική η ανάλυση που κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, κύριε Φαραντούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Πρέπει θα να επανέλθουμε για να
0: έχουμε. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Σας εκμυστηρεύομαι ότι σας ακούω συχνά στις Βρυξέλλες, διότι η εκπομπή σας την χάνει με τις ώρες που είμαστε και δουλεύουμε στο γραφείο.
0: Μας θυμάται ιδιαίτερα και εμείς παρακολουθούμε την
1: κοινωνική σας δράση. Τις καλές σας αναλύσεις και τους φιλοξενούμενούς σας.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα, ειδικά για το ζήτημα της Ταϊβάν, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ σύντομα και άλλη εξέλιξη, περαιτέρω εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν ο ευρωβουλευτής,
0: ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, τον επίσημο εθνικό χορηγό της EuroLeague, που μετρά αντίστροφα για το Final Four. Το τρίμερο 22 με 24, τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί είχαμε τις αναλύσεις επί των αναλύσεων. Να πούμε κάτι ευχάριστο που μας αφορά κιόλας. Μια πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχουμε στην γραμμή τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιατί το Όλοι Μαζί Μπορούμε μαζί με ομάδες διτών οργανώνει πολύ πολύ σημαντικές δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Και αυτό ξεκινάει σήμερα. Γιώργο, καλημέρα, είσαι στην γραμμή μας.
1: Να είστε καλά, είμαστε εδώ στο ιστορικό λιμανάκι Θωρικού, κοντά στο Λαύριο.
0: Στο Λαύριο.
1: Είμαστε δίπλα ακριβώς στο κεντρικό λιμάνι και ήδη μαζί εδώ με τα παιδιά και από την οργάνωση Why Not και από την καταδιοκτική ομάδα Planet Blue έχουμε βγάλει έως τώρα πάνω από 30 λάστιχα παντός είδου αυτοκινήτου, όπως το λέμε.
0: Όλα αυτά στη θάλασσα καταλήγουν.
1: Όλα αυτά τα βρήκαμε από τη θάλασσα.
2: Κανένα ATM μήπως βρείτε.
1: Έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής επίσης πολλές άγκυρες. Μικρές, μεγάλες. Άγκυρες από πλοία, άγκυρες από αλλιευτικά σκάφη, μπουκάλες, πλαστικά, καρέκλες. Εδώ βλέπω κουβαδάκια. Αλουμινένια απορρίμματα, σκουπίδια, μπουκαλάκια δηλαδή που πίνουμε νερό και το πετάμε μέσα στη θάλασσα. Έχουμε δηλαδή βρει τέτοια υλικά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια γιατί πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη δράση εδώ.
0: Εξαιρετική δράση.
1: Εδώ είναι μια. Θα το δείτε το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky με τα παιδιά να βουτάνε γιατί είναι νέα παιδιά. Τους αρέσει αυτό που κάνουν.
0: Εθελοντές και οργανώσεις.
1: Εθελοντές πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ να βουτάνε και να καθαρίσουμε το βυθό της θάλασσας, γιατί πραγματικά όταν καθαρίζουμε το βυθό της θάλασσας δημιουργούμε και καλύτερο περιβάλλον μέσα στη θάλασσα.
0: Βέβαια, γιατί... για τα ζώα, για τη ζωή μέσα στη θάλασσα, αλλά και για εμάς που βουτάμε στη θάλασσα, αλλά κυρίως για το περιβάλλον εντός του βυθού.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι, λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε από το Λαύριο.
0: Ωραία.
1: 23 θα είμαστε Μυτιλίνη. 23 Μαΐου. Επίσης θα πάμε 4 Ιουνίου στην Αίγινα με πάρα πολλές ομάδες. Επίσης θα πάμε και Ρόδο. Θα έχουμε και μια μεγάλη δράση στη Σάμο, στην Πάχη, εδώ στο λιμανάκι της Πάχης στα Μέγαρα. Θα πάμε στο Κατάκολο. Θα πάμε επίσης
0: στην Καβάλα. Και στη Χίο, ξέρω, στις 7 Ιουνίου.
1: Στοιχείο επίσης δουλεύουμε μαζί με τις τοπικές ομάδες Diving Adventure Center και επίσης θα πάμε σε πάρα πολλές περιοχές. Επίσης και στη Σίμη μας έχει καλέσει
0: και ο
1: Δήμαρχος Σίμης.
0: Από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας η Σίμη και ίσως και από τα πιο καθαρά νερά. Μακάρι να τα καθαρίσουμε, να καθαρίσουμε και το βυθό.
1: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μαζί με παιδιά που έχουν κέφι. Με δίτες, με πιστοποιημένους δίτες, γιατί είναι επαγγελματίες εδώ αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε να κάνουμε και σωστή εργασία και να βγάλουμε όσο πιο πολλά σκουπίδια μπορούμε. Και επίσης με τη βοήθεια και ανθρώπων εθελοντών που είναι έξω, πάνω στο λιμανάκι, να τραβάμε, γιατί και εγώ όσο μπορώ βοηθάω, να τραβάμε λάστιχα, δηλαδή τα λάστιχα τώρα μέσα στο νερό και μέσα στην άμμο και μέσα στα...
0: Έχουν βάρος, δεν φαίνεται μέσα στο βυθό, όταν βγαίνουν έξω έχουν το βάρος.
1: Έχουν βάρος και τώρα, δηλαδή τώρα περνάω μπροστά από τα λάστιχα, μυρίζει η θάλασσα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Παιδιά. Καλή συνέχεια στο εξαιρετικό έργο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στη γραμμή μας από το Λαύριο. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για τα Φορτιμέρ, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Φορτιμέ λοιπόν είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Την καλημέρα μας.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
2: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μ

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καπέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Τρόπο είτε ανεπισήμως, πάντως σίγουρα στο τραπέζι. Φαίνεται πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος έσπευσε να βάλει τις κόκκινες γραμμές του σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά. Είπε στον Τραμπ ότι εάν οι Αμερικανοί παρεύουν στο ζήτημα της Ταϊβάν, τότε
4: οι χώρες μας θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση εάν το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως ξέρετε τη διεκδικεί το Πεκίνο, έτσι, δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
5: Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ, ότι κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που σε αμφισβητούμε.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ παρασκήνιο αυτή η συνάντηση, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Μέχρι τότε, πώς αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία τις σχεδόν επίσημες αναφορές, να γίνει νόμος δηλαδή στην Τουρκία, το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, που αποσκοπεί και τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Άγκυρας.
6: Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας είπε ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει κάτι το οποίο θα περιγράφει τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για την κυριαρχία της Ελλάδος σε ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
7: Φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί που αρχίσουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους και άρα ενδεχομένως να δούμε μια όξυση της έντασης.
3: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και κταίω.
8: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
3: Είναι η πρώτη παρτίδα, 125.000, και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος, της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό τον δίνουν και σήμερα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου σχεδόν στο ίδιο σημείο, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο Και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και η Σχιστού που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ, στη δύναμη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας, πριν καν το ταξίδι, αλλά και από την πρώτη συνάντηση, την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε, και προειδοποιήσεις. Όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τσιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και του είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένα σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
0: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις...
3: Κυριολεκτούμε,
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές, υπερδυνάμεις. Ναι. Με επιρροή πολύ πέραν...
3: Από τα σύνορά τους.
0: Των συνόρων τους. Δηλαδή...
3: Ημισφαίρια εκεί πιάνουμε κυρίως.
0: Ακριβώς. Μία συνεννόηση... να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον αρχές της δεκαετίας του 70 με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούγκ. Μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα.
3: Θα το δούμε παντού.
0: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο Ιράν, μέχρι το Ιράν, μέχρι παντού. Ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
3: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί, για να πούμε για το Θουκυδίδη.
0: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Λοιπόν, είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στον δείπνο, να σου πω τώρα.
3: Παιδάκια τον υποδέχθηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
0: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων ΣΥ είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και ΗΠΑ να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι. Και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα Ο πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του πρόεδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές του Μάο Τσετούγκ. Λοιπόν,
3: δεν το βλέπουν ότι... όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
0: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την... Οι Κινέζοι δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. Την θεωρούν
3: μια επαρχία
0: της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός του θέματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένα σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα, μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
3: Συγγνώμη, θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ, άσε έξω την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις ΗΠΑ προς την Ταϊβάν.
0: Βεβαίως.
3: Με ένα υπέροχο κόστος για εξοπλιστικά.
0: Ναι. Και με ένα υπέροχο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν.
3: Να μην
0: ξεχάσουμε ότι η Κίνα δηλαδή είναι σχεδόν 1,5%.
3: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
0: Ακριβώς.
3: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει: μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
0: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό. Τώρα, πόσο μακρινός ήταν αυτός ο ορίζοντας, ήταν ορίζοντας.
3: Με αναλυτές να λένε που.
0: Εγκόλπωση ότι... της Ταϊβάν. Στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Χονγκ Κονγκ το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
3: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Πρόεδρου, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
0: Ναι. Και οπότε... που μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, τώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το «κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική», δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και Αμερική, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Το «Make America Great Again» και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις... κάνουν προπόσεις, ξέρεις, σηκώνουν το ποτήρι, μιλάνε και μετά σηκώνουν
3: τώρα
0: το ποτήρι.
3: Τώρα, επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε...
0: Είναι μια τεράστια αίθουσα.
3: Τεράστιος.
0: Η κεντρική ροτόντα πρέπει να έχει ακτίνα ή, αν θες, διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ροτόντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τεράστια ροτόντα.
3: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός.
0: Πολύ μακριά, δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόποση αποκάλεσε φίλο Είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Xi Jinping. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
3: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί το τι μπορεί να έχει συζητηθεί, υποθέσεις κάνουμε.
0: Μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν το ρωσο-ουκρανικό, ο πόλεμος αυτός.
3: Δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
0: Τα στενά του μόρμα το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του. Όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενά του Ορμούζ
3: και Ιράν.
0: Και το Ιράν.
3: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα τεθούν τα θέματα των διμερών, του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
0: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων και τα λοιπά προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
3: Αναφέρουν αναλυτές, εάν έχω διαβάσει σωστά, ναι, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους και από την άλλη οι Κινέζοι να ανοίξουν τη στρόφιγγα των σπάνιων γεών προς, ναι, την Αμερική.
0: Γιατί έχουν επιβάλει με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, ναι, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής που βρίσκονται αυτές, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών. Και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας σου, δορυφόρους, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
3: τα πάντα πλέον στηρίζονται σπάνιες γεές. Ωραία, Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου, ούτε σε επίπεδο δηλώσεων.
0: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο, να τελειώσουμε, ναι, ναι, με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργού: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάβανη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούν ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω-γύρω όλο.
3: Έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το θέμα και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό, ναι, για να υποδεχθούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα, ναι, είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
0: Μα πρέπει να παρακολουθούν.
3: Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί
0: επηρεάζει σίγουρα
3: την Ευρώπη.
0: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον Μάο Τσετούνγκ, ναι, αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως, ναι, ναι, ναι, τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους, και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση. Ναι. Όλη αυτή τη...
3: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και η σημερινή ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
10: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo, δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί πυκνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός πρόεδρος.
3: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμος η γαλάζια πατρίδα. Και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης, θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Και φαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε.
3: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου. Και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
11: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν είναι λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφονται στον τουρκικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλάει η Τουρκία, τι θεωρεί θαλάσσια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
3: Ναι, αυτό είναι.
11: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι γκρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία από το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπο.
3: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα τουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
12: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
3: Α, ωραία, έχουμε πάλι το Μανώλη. Εκμεταλλευτεί.

0: του Βοσπόρου, κατά που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
1: Ναι, εντάξει, το έχει λίγο, θέλουν, το έχει λίγο η μέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης, δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοϊκές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους, οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες.

0: εργασίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Επιστρέψαμε για να δούμε ένα συμβάν τώρα στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει. Στις Κυκλάδες προσδιορίζεται το χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Στη θαλάσσια περιοχή, ναι, των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλλιευτικού σκάφους κοντά του. Προέβησε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
0: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρυχιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου στις Κυκλάδες όλα αυτά, εκεί που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, διαστάσεις παίρνει αυτή η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι κρατούν αποστάσεις από αυτές τις πληροφορίες, είναι γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
2: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείες από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
0: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή, ναι, η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
0: Φουτζέιρα είναι μια.
3: Στα Εμιράτα.
0: Έτσι.
3: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
0: Απέναντι από το Ιράν, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα Εμιράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
3: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα. Γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του ΗΠΑ Βασιλείου είναι πιθανόν οι φρουροί της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξύλου φορτίου. Με βάση Τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης. Έχει κινέζικη επωνυμία. Πλέει υπό σημαία Ονδούρας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως, μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το Ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως η διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
0: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
3: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Ναι, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι κινέζικων συμφερόντων. Σωστά. Λέγεται Τσιου Τσιουάν, κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι, πάντως πολλά στοιχεία από αυτό, έτσι όπως το περιέγραψες, δημιουργούν ερωτήματα. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
3: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες, ιστορίες των τελευταίων ημερών.
0: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθι ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Ή και αυτό ξεφεύγει?
3: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες, γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο, το κοντέινερ, ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με των μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον ΔΕΟΣ, και στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης, και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
3: Ναι, ναι.
0: Είχες πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι.
3: Ναι, στον Γκουαγιακίλ βέβαια, εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο γύρισμα.
0: Εκεί φορτών τις μπανάνες και χώνουν μέσα και την κοκαίνη.
3: Ναι, ναι, κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανάνα, άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι, και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη, και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτη, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, αντέζουμε οι αρχές εκεί τοπικές, μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
3: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίτα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγέας είναι ο πρόεδρος της χώρας.
0: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ.
3: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά, είναι δηλαδή ιδιοκτησίας του.
0: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας, Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα. ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη.
4: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες πανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο στο αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές. Ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου για την υπόθεση
0: Ταϊβάν.
4: Ταϊβάν, ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυδίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη θέση των Σπαρτιατών, η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
0: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί. Σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο.
4: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε εκεί κολλημένοι στα $105 το βαρέλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
0: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχόλιο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση, θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσεις αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
4: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί. Ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης, προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Δηλαδή, πολλοί το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. Μαζί με το σπίτι μου 2 που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά,
0: ναι, ναι,
4: η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα ή αναπτυξιακή τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ξεπερνιέται ο σκόπελος της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων, τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
0: Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιστα ακταίου και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
5: μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστήμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
0: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Action μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τακταίο. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τακταίο για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
5: Τώρα θα γίνουν οι πρώτες διασταυρώσεις και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιος να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε, γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
0: Συγγνώμη, έτσι γίνεται. Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στον δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο. Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο, από εντάξει ρε παιδιά, σου ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
6: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
0: Ωραία, ναι,
6: αλλά οι πρώτες,
0: ωραία, να χειροκροτήσουμε
6: τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
0: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
6: Κάποιος, ναι, αλλά ανασφάλιστος για χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις 3 ειδοποιητήρια και του λες κύριε σας παρακαλώ ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
6: Αυτό προβλέπει η διαδικασία δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθείαν πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τακταίο, το ίδιο ισχύει, πάλι δίνεται μια προθεσμία με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμους. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τακταίο να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης του προστήμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
0: Ναι, ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που το διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μαλιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην Λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο, η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του. Λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριαία, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Σε ευχαριστούμε Νίκο. Δυστυχώς ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και οι Κομισιόν προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με τον Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Είχαμε χθες 5ο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
0: Στράβωσε εκεί.
10: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
10: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
10: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
0: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
10: Μία φορά
0: δηλαδή,
10: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση
0: το γύρισε. Τι να πει κανείς, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ. Πήγε στη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα. Εκεί πια είχε.
10: Εκεί είναι η Βαλένθια, επέβαλε την ανωτερότητά της ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι, αυτό σαφώς.
10: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης πέμπτη αγωνιστική των play-off ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Που δίνει εισιτήριο και
0: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
10: Ακριβώς.
0: Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
10: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
0: No.
10: Και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Α, και να μην κερδίσει. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
10: Και είχαμε και στο Πόλο, στην Ατμοσφαίρα των Ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four.
0: Το αγαπάς το άθλημα, σιγά που θα το άφηνε σαν
10: πέναλτι. Έχει
0: ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Στη συνέχεια την γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι την περιμένετε γιατί θα έρθουν τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
14: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
19: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
20: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
25: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
25: Και οι επιστροφές?
24: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
25: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
24: Φυσικά. Μα πού πας?
25: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε με ταχύτητα.
26: Η ώρα είναι 3.
27: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
28: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
29: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Και τώρα... Like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
9: like στη μουσική.
8: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πολλά νέα και σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από Survivor, να ξεκινήσουμε από Φέρτο. Πολλά νέα και σήμερα, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

ξεκινήσουμε από το Survivor, από το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος Φλώρος, τραγικό παιδιά. Πήγε το παιδί για το όνειρό του, πήγε για να ζήσει εκεί την εμπειρία, για τα χρήματα και τελικά έγινε ό,τι ακούσατε, πήγε για ψάρεμα μαζί με το Μάνο, το Μαλλιαρό και πέρασε σκάφος από πάνω του. Ευτυχώς το παιδί ξεπέρασε τον κίνδυνο και μπορεί να υπέστη έτσι μερικό ακροτηριασμό. Το παιδί αυτό έχει Γολγοθά μεγάλο μπροστά του. Ευχόμαστε περαστικά και δύναμη στους γονείς του και στον ίδιο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ για το Σταύρο, το Φλόρο, παιδιά, γιατί το παρακολουθούμε 4 μήνες το Survivor και μας φάνηκε λες και ήταν δικό μας άτομο. Η στενοχώρια που περάσαμε, ειδικά το βράδυ που μάθαμε για το ατύχημα, έτσι, δεν μπορέσαμε καθόλου να κοιμηθούμε, ευχόμαστε περαστικά. Δύσκολη η κατάστασή του, ξεπέρασε τον κίνδυνο, όμως είναι ένα νέο παιδί, 22 χρονών, που θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Ο Θεός να του δίνει δύναμη.

0: μιλήσουμε και για την Eurovision, παιδιά. Ο Ακύλας με το Φέρτο έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια φαντασμαγορική εμφάνιση και πέρασε για τον τελικό. Πρώτος κιόλας ανακοινώθηκε, έτσι. Το Φέρτο πάει τελικό το Σάββατο. Άντε να το πάρουμε, παιδιά, να το φέρουμε στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ακύλα.
1: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición σου έχω. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

0: τελειώσαν για μας.
1: Ξέχασα να πω για το Survivor ότι έχουν σταματήσει, εννοείται, μετά το τραγικό αυτό γεγονός με το Σταύρο Φλόρ, έχουν σταματήσει τα επεισόδια μέχρι και τις 23 Μαΐου, μέχρι να αποφασίσει η παραγωγή του Sky αν θα συνεχιστεί ή όχι. Και από ό,τι μάθαμε, και το τουρκικό Survivor, παιδιά, σταματάει την Παρασκευή, γιατί ήταν πολύ τραγικό αυτό το νέο με το Σταύρο Φλόρο, έτσι. Δεν νομίζω να συνεχιστεί κάτι εγώ προσωπικά.

Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, χαμός παιδιά στο Φαντασία. Έκλεισαν πάρα πολλά κέντρα διασκέδασης που δούλευαν όλο το χειμώνα και ξεκίνησαν κάποια άλλα ζευγαρά στο Vogue μαζί με το Λιβάνι και Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία παραλία.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Γιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Γιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος Φλώρος, γιατί είναι κάτι το τραγικό. Πολλοί από το παλιό Survivor και από το καινούριο μίλησαν για το Σταύρο Φλώρο και μάθαμε από τα social media ότι δεν είναι το μοναδικό ατύχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άλλα 10 άτομα έχουν πάθει σοβαρά ατυχήματα.

καρδιά μου. Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, μεγάλες αλλαγές έρχονται από τον Ιούνιο, καλές αλλαγές παιδιά και στα οικονομικά και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά για ζυγούς, κρυούς, τοξότες και ηχθείς.

σας πω. Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αγαπάνε μέχρι τελικής πτώσης, τα δίνουν όλα, ζυγός, υδροχός, καρκίνος, παρθένος.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά, Αντώνη Ρέμο, «Απόδειξέ το αν μ' αγαπάς». Τι κομματάρα!

Έχει διχαστεί το Twitter με την εμφάνιση του Ακύλα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Λοιπόν, οι μισοί είπαν ότι ήταν υπερβολικό το σκηνικό και δεν φαινόταν ο τραγουδιστής. Και η άλλη μισή ότι είναι εξαιρετικό. Για να δούμε, εμένα μου άρεσε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Σήμερα μιλήσαμε πάρα πολύ και για Survivor και για Φέρτο Φέρτο, Ακύλας. Αυτά είναι τα δύο νέα έτσι της showbiz που γίνεται χαμός στα social. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σ' αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

0: Καπέλα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: βιογραφικό σου.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Bella FM

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.